στεναγμός, βγαίνει απ' τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδι.

ένας ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάθηκαν.

γι' αυτό που είμαι μόνος, μα τόσο μόνος, και που μαζί μου παίζουν κρυφτό, πότε η πλήξη και πότε

εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τα μπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, με ταξουργείο μετς κάνουν ό,τι λάχη, πλασιέ τσελεμετέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους, κενώνουν ερήμους, διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομους, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν, τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν, αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, πάω

ό,τι λάχει. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Είναι πρωινό Πέμπτης.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε, τι κάνετε?
1: Καλά, πώς είστε εσείς, πώς ξυπνήσατε, κοιμηθήκατε ευχάριστα ή μάλλον ξυπνήσατε εύκολα? Γιατί όσο κάνει κρύο, το ξύπνημα γίνεται όλο και πιο δύσκολο.
2: Άντε βρε.
1: Δεν συμφωνείς εσύ?
2: Εγώ σήμερα δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Ξεκινάει δύσκολη η φάση. Καλά, είμαι πολύ αισιόδοξη ότι θα πάει έτσι αυτό, αλλά όχι.
1: Η Ναταλία μας το λέει αυτό, να εξηγήσω στους καινούριους, γιατί τώρα με αφορμή την εκπομπή ξυπνάει τόσο νωρίς. Γενικότερα ξυπνούσε λίγο πιο έτσι.
2: Τι λόγο να είχα να ξυπνώ στις 5.30.
1: Έλαντε. Δεν κάνει γιόγκα εσύ? Δεν ανήκει στο κλαμπ των επιτυχημένων που ξυπνούσε το πρωί?
2: Εγώ ήμουν το κλαμπ των νυχτόβιων πλασμάτων που ξενυχτούσαν κτλ.
1: Λοιπόν, κίνησε στους δρόμους. Έχουμε μποτιλιάρισμα που ξεκινάει ήδη στον Κηφισό από Λένορμαν και μετά στην Άνοδο μέχρι να φτάσετε Φιλαδέλφια. Και κάθετος γεμίσει σιγά σιγά. Τα γνωστά σημεία. Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη και μετά στην έξοδο για Ελευσίνα. Και περιφερειακός Καρέα αρχίζει και γεμίζει από την Ηλιούπολη και μετά μέχρι να φτάσετε στον Καρέα.
2: Παραλιακή χαλαρή. Βλέπω ένα σημείο εκεί. Τι είναι εκεί στο γαλάτσι που έχει αυτό το κατακόκκινο? Εδώ.
1: Α, για μισό λεπτό να κάνουμε zoom, γιατί είναι η Λεωφόρος Γαλατσίου.
2: Α, και εκεί έχει ένα συνοστισμό.
1: Στο ρεύμα προς Αγίας Γλυκερίας, κλασικά. Κουράγιο, υπομονή σε εσάς και καλή δύναμη. Ξεκινάμε. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Και έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα.
1: Καλά, ναι, και έχουμε και την κούπα της Ναταλίας στο παιχνίδι μας και έχουμε και χρηματοκιβώτιο με νέο ποσό και μεγάλη κλήρωση σε λίγες μέρες. Προς το παρόν, Ανάσα, ξεκινάμε.
2: Τι θα πει πάλι το στόμα μας σήμερα?

0: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Και τι μας ξημέρωσε σήμερα που λέτε?
2: Λοιπόν, σήμερα καταρχάς, Δημήτρη μου, να πούμε καλημέρα. Είμαστε η Αταλία και ο Δημήτρης. Είναι 5η, 15 Οκτωβρίου. Μας έχει ξημερώσει ένας καλύτερος καιρός από χθες.
1: Πάλι καλά.
2: Αρχίζει μια βελτίωση στις συνθήκες, στις καιρικές. Με χαμηλές βέβαια θερμοκρασίες, 8 μποφόρ στο Αιγαίο και σε εμάς εδώ στην Αθήνα από 14 ως 20 σε κάποια σημεία βαθμούς.
1: Το 8 ακούγεται καλύτερο γιατί είχαμε 10 χθες.
2: Ναι, παιδί μου. Ναι. Και όχι μόνο, σε πολλά σημεία. Με παίρνει ο μπαμπάς μου το λουτράκι, ένας χαμός επικρατούσε.
1: Και πάμε στα προβλήματα τώρα. Σε κατάκτηση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Ρόδος λόγω της φοβής κακοκαιρίας που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και δυστυχώς είχαμε και μια απώλεια ενός 62χρονου. Στην Εύβοια δρόμοι κόπηκαν στα δύο, ενώ εκενώθηκαν τα ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Διακοπές κυκλοφορίες είχαμε και στον Οροπό, ενώ από τον μεγάλο όγκο του νερού φούσκωσε και ο Κηφισός. Είδατε πλάνα στα social?
2: Πώς δεν είδαμε.
1: Καμός.
2: Πώς δεν είδαμε.
1: Και εσείς που οδηγούσατε φυσικά τα είδατε εκεί.
2: Λοιπόν, το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει τη διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου.
1: Αύριο δηλαδή, σήμερα.
2: Σήμερα.
1: Σήμερα.
2: Στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Μετά τη συνολική επιδότηση των 40 λεπτών από το κράτος και τα διελιστήρια.
1: Επίσης, πάμε τώρα στο Netflix, το οποίο προχώρησε στις μεγαλύτερες περικοπές της ιστορίας του, απολύοντας 1.000 υπαλλήλους. Αριθμός που αντιστοιχεί στο 6% του συνολικού εργατικού δυναμικού της πλατφόρμας. Τι συμβαίνει άραγε?
2: Έγινε, έλατε.
1: 1.000 άτομα.
2: Πάρα πολύ. Δεν πάει καλά το Netflix.
1: Το Netflix. Επίσης.
2: Λοιπόν, το αρχαιότερο ναυάγιο στον κόσμο εντοπίστηκε στα νυχτά των ακτών της Ατάλειας, σύμφωνα με αρχαιολόγους. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι χρονολογείται από το 4.400 έως 4.700 χρόνια πίσω, έτσι, στην πρώιμη εποχή του Χαλκού. Περίπου την ίδια εποχή κατά την οποία κατασκευαζόταν η μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας.
1: Και πάμε τώρα εδώ πάλι στα δικά μας.
2: Εδώ στην Κιλφόιλ, η οποία την αποχαιρετά ο διεθνής τύπος, άλλη με ηρωνία, άλλη με πιο έτσι συντηρητικούς τίτλους, να το πω, αλλά γενικά τύπου μια γυναίκα φεύγει, μια σωστή κυρία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εν τω μεταξύ όμως, θα αναλάβει μεταβατικό ρόλο έτσι ως επικεφαλής της πρεσβείας το πρόσωπο που αποτελούσε το νούμερο 2 στην Αθήνα, Τζος Χακ, διπλωμάτης.
1: Εν τω μεταξύ, τα αμερικανικά μιμιέ χαρακτηρίζουν την ιστορία της Κιλφόιλ ως ένα βαρύ σκάνδαλο για τον Τραμπ. Εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Συνεχίζουμε τώρα με Νίκος Γιώγαλα και το Πάρε με απόψε. Στη συνέχεια, να μιλήσουμε για το μποτιλιάρισμα που θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα, έτσι, το βαρύ μποτιλιάρισμα.
2: Ναι, και τι θες να μιλήσουμε, να πούμε?
1: Έχουμε κάποια ευρήματα από ειδικούς. Έτσι, συμπεράσματα πολύ, πολύ χρήσιμα.
2: Για να δούμε.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της 5ης 7 και 4 και εν ώψη του μποντελιαρίσματος που ξεκινάει σε λίγη ώρα.
1: Να σας ρωτήσουμε, εσείς με τι ταχύτητα οδηγείτε αυτή τη στιγμή, αν είσαι στον Κηφισό, ας πούμε, ποια είναι η μέση ταχύτητα?
0: Και στην Κηφισίας επίσης, ποια είναι η μέση ταχύτητα? Να σας πούμε, γιατί την έχουν ερευνήσει ειδικοί. Ναι. 18 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Α, μιλάμε για ταχύτητα, όχι για αστεία.
0: Αυτή είναι η μέση ταχύτητα στην Κηφισίας. Διαβάζουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ της Δέσποινας Κόντι στην Καθημερινή. Μιλάει με τον καθηγητή Γιώργο Γιαννή από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι στο παρατηρητήριο κινητικότητας της Αθήνας. Και έχει γίνει μια νέα έρευνα. Στην Κατεχάκη, με κατεύθυνση προς τη λεωφόρο Κηφισίας, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας το 9 μήνο του 26 ήταν μόλις 12,8 χιλιόμετρα. Πιο χαμηλή από πέρυσι. Από πέρυσι πιο χαμηλή.
1: Διαβάζω και το άλλο που λέει λίγο παρακάτω για τον Κηφισό.
0: Ναι, ναι.
1: Κατά τις καθημερινές και στο χρονικό διάστημα 8 με 8. Εκεί βλέπουμε τη χειρότερη κυκλοφοριακή επιδείνωση. Δηλαδή συνέχεια. Δηλαδή συνέχεια.
0: Ναι.
1: Μια μέση ταχύτητα έτσι, ξέρεις. Πόσο ήταν τα χιλιόμετρα εκεί, είπαμε. 17.
0: Η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ποσειδόνος. Mm-hmm. Το προηγούμενο εξάμηνο μειώθηκε από 51 χιλιόμετρα που ήταν την ώρα σε 42,3. Αυτή είναι η μείωση μέσα σε ένα εξάμηνο. Όλα αυτά γίνονται σε λίγους μήνες μέσα. Δηλαδή ο ρυθμός επιδεινώνει τα πράγματα.
1: Κύριε καθηγητά, τι να κάνουμε? Αυτό να μας πει ο κύριος καθηγητής. Γιατί αλήθεια, γράφει παρακάτω, παρά τη βελτίωση που καταγράφεται στα μέσα μεταφοράς, ο ρυθμός αναβάθμισής τους παραμένει βραδύτερος από αυτόν που επιβάλλουν πλέον οι συνθήκες στην Αθήνα.
0: Δεν θα έπρεπε λοιπόν να κάνουμε κάτι έτσι ώστε να έχουμε καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς?
1: Αυτό παραμένει το αγκάθι, όπως λένε.
0: Μα αυτό
1: τα μέσα,
0: δεν υπάρχει βελτίωση εκεί. Πάει να πάρεις μετρό και συνειδητοποιήσω ότι είναι όλο και λιγότερη σειρμή. Άλλο αυτό.
1: Πόσο πρέπει ιστορία να περιμένεις, να αργήσεις κτλ.
0: Καλημέρα, σας φτιάξαμε τη διάθεση σήμερα.
1: Ωραία.
0: Με χαμόγελο. Καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Τώρα Γιώργος Νταλάρας και Χρήστος Μάστορας εδώ. Αν υπάρχει λόγος, στο πρωινό της

0: Πόσες φορές είναι αυτές?
1: Δεν το ξέρω, δεν μου έχει τύχει.
0: Πείτε μας εσείς.
1: Τέτοια πράγματα, τέτοιες αιμονές.
0: Και μας ξέρετε, εμείς δεν είμαστε τέτοιοι τύποι.
1: Όχι τώρα, λίμωνο.
0: Εμείς από φίλους μας ό,τι ξέρουμε.
1: Ό,τι μας έχουν πει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πίνοντας τον καφέ μου εδώ και βλέποντας αυτή τη φανταστική μου κούπα, την οποία οριακά δεν θέλω να αποχωριστώ πια, αλλά εντάξει, παιδιά, χαρίζεται. Είναι κούπα της Ναταλίας. Πρέπει να την ανταλλάξουμε.
0: Να πω κάτι απλά. Ναι. Ότι η Ναταλία έχει γράψει επάνω στην κούπα καλημέρα μελωδία, το όνομά της, έχει βάλει μια καρδούλα με τα γραμματάκια της, τα πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, εσείς, αν θέλετε να έχετε την συλλεκτική αυτή σκούπα, είπα.
1: Σκούπα. Και σκούπα μπορώ να φτιάξω, αν θέλετε. Μην ανησυχείτε.
0: Ωραίο. Αυτή την κούπα λοιπόν. Στέλνετε το μήνυμά σας στο γκρουπ μας στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία, είτε στο info@melodia.gr με mail, είτε στα social μας. Τι θα δίνετε εσείς σε αντάλλαγμα?
1: Θέλετε όμως,
0: Ναι, το παιχνίδι έτσι παίζεται, με ανταλλαγές. Ανταλλάσσουμε αντικείμενα και όταν φτάσουμε σε κάτι πολύ καλό, θα το δώσουμε σε κάποιον ή σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Αυτό είναι το παιχνίδι, αυτό είναι όλα. Άρα γίνεται για καλό σκοπό. Και ξεκινάμε από μια κούπα.
1: Και περιμένουμε μηνύματα με φαντασία, τίποτα άλλο. Κάτι που εσείς μπορεί να μην χρειάζεστε, αλλά κάποιος άλλος να το εκτιμήσει και να το θέλει.
0: Και μόλις φτάσουμε στην πρώτη μας ανταλλαγή, τώρα σε λίγες μέρες θα σας την ανακοινώσουμε. Μέχρι στιγμής, για να καταλάβετε, μας έχουν στείλει προτάσεις για ένα ψυγείο, να μας δώσουν ψυγείο δηλαδή σε αντάλλαγμα, για μια κούπα. Ένα ψυγείο που περισσεύει. Μια καφετιέρα, μια φριτέζα, ένα κομπολόι.
1: Έχουμε από πίνακα ζωγραφικής επίσης, έχουμε πολλά πράγματα.
0: Και ένα σετ μανικιούρ.
1: Αλήθεια.
0: Ένα μηχάνημα τέτοιο.
1: Ακούσε, ορίστε, δεν το είχα δει.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βέως.
0: Μαζί μας και σήμερα έχουμε τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Ποια ώρα της ημέρας παίρνουμε το Ταμαρίν? Το βράδυ πριν πέσουμε για ύπνο. Γιατί ξεκινάμε με ένα κουταλάκι και αυξάνουμε προοδευτικά σύμφωνα με τα αποτελέσματα. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Το βρίσκουμε στα φαρμακεία.
1: Μαζί μας και η Pharmacept, γιατί κάθε προπόνηση έχει ένα πριν και ένα μετά. Η λύση λοιπόν και για τις δύο περιπτώσεις είναι: πριν την άσκηση, 8 Hot Power Gel της Pharmacept, θερμαντικό gel για προθέρμανση. Μετά την άσκηση, 8 Cryo Power Gel, ψυκτικό gel για αποθεραπεία και ανακούφιση. Διατίθενται και σε πρακτική συσκευασία ρολών. Η νούμερο 1 επιλογή ενάντια στο μυϊκό πόνο.
0: Και μόλις έρθουμε σε λίγο, θα θέλαμε να μιλήσουμε για παιδιά και social media, τώρα με αφορμή την απαγόρευση που έρχεται και θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες. Θέλουμε λίγο να δούμε πώς μπορούμε να συμβουλεύσουμε τα παιδιά να αποδεχτούν τον εαυτό τους, γιατί η σύγκριση στα social είναι οδυνηρή και αδυσόπιτη.
1: Αλλά και για μεγάλους. Νομίζω ότι ας το ακούσουμε όλοι αυτό, ας δούμε λίγο τον τρόπο.
0: Σωστό.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Ταμαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
9: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
10: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες.
11: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
10: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
11: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
12: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
13: Kids Radio Spooky Festival 2026.
14: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν. Δηλαδή sold out, ε! Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
13: Το Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
15: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.
14: Το είπα ή δεν το είπα. Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
13: Μη χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
14: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
16: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
17: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
18: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
20: Έκθεση.
19: Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
20: Age of Content.
19: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
20: Όρακλ.
19: Ρόμπερτ Άικ.
20: Ιδίποδα.
19: Σλάβο Ιζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
20: Συζήτηση.
19: Ρωμαίο Καστελούτσι.
20: Φάουστ.
19: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
20: Τουμπί. Απαγωγή και παρατήρηση.
19: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
20: Λάγκλες.
19: Νίκος Καραθάνος.
20: Έπος.
19: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
21: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
22: Ξενιτεμένο μου πουλί και παραπονεμένο, η ξενιτιά σε χαίρεται και εγώ έχω τον καημό σου. Τι να σου στείλω, ξένε μου, τι να σου προβοδίσω. Μήλο αν σου στείλω σέπεται, τριαντάφυλλο μαδιέται. Στα φύλλη ξερογιάζεται κι ειδώνη μαραγκιάζει. Της ξενιτιάς, δημοτικά τραγούδια.
3: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
23: Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε.
3: Πάντα έντεχνα.
24: Να μ' αγαπά.
3: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πώς είστε?
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνατε, τι τρώγατε?
1: Πώς το περάσατε, τι τρώγατε? Εκπαιδευμένος πια επίσημα σε όλο αυτό.
0: Πρέπει να μάθετε αυτή την ατάκα. Είναι από τον Dolce Vita και είναι αγαπημένη μας.
1: Και θέλουμε να σας τη λέμε. Ναι, ναι, πώς τα περάσατε, τι τρώγατε? Αυτό το που έχει ένα κουτσομπολιό, αλλά και ένα ενδιαφέρον μέσα. Κατάλαβες.
0: Και πάμε τώρα στο επόμενο μας θέμα. Παιδιά και social media.
1: Και αποδοχή αυτού, σώματος, αυτοπεποίθηση, το πολύ βασικό δηλαδή. Δεν είναι μη χρησιμοποιείτε τα social. Εμείς θέλουμε να συζητήσουμε ότι για τα παιδιά που τα χρησιμοποιούν, άρα που είναι 15 και κάτι, πώς να μην συγκρίνονται, ε?
0: Ναι, και τα παιδιά που ήδη έχουν εκτεθεί στα social media και ενδεχομένως δεν θα έχουν πια πρόσβαση μετά από λίγους μήνες, πώς να χειριστούν τη ζημιά που έχει γίνει ήδη. Διότι το θέμα το μεγάλο είναι η σύγκριση. Και αυτή η ισοπεδωτική σύγκριση που βλέπει ένα παιδί τα άλλα παιδιά στην ηλικία του, ή μεγαλύτερα παιδιά, χωρίς να ξέρει ότι είναι μεγαλύτερα σε ηλικία.
1: Ή διάσημους.
0: Ναι, ή διάσημους, και να λέει: εγώ είμαι τώρα πιο χοντρός από τον άλλο. Δεν έχω πάει γυμναστήριο. Τα κορίτσια να λένε ότι επίσης ναι, πρέπει να χάσω κιλά, να κάνω πλαστική, να βάζω καλλιντικά. Τώρα μιλάμε για παιδιά. Τι λέμε στα παιδιά αυτά?
1: Κοίταξε, και μόνο η έκθεση στα social δίνει την αίσθηση ότι το σώμα είναι ένα εργαλείο ή ένα μήνυμα ή ένας τρόπος προβολής. Είναι για να προβάλλεται. Το σώμα είναι για να προβάλλεται. Ναι. Αυτό σου λένε τα social. Οπότε αυτομάτως αυτό πρέπει σταδιακά να το εκλείψουμε.
0: Αυτό που ζούμε οι μεγάλοι δηλαδή μεταφράζεται και στην παιδική ηλικία με έναν πιο σκληρό τρόπο.
1: Το βασικό είναι να ακούμε τα παιδιά. Σε πρώτο επίπεδο, λοιπόν, όταν λέει ένα παιδί, γιατί εγώ είμαι πιο παχής από τους άλλους, γιατί εγώ έχω διαφορετικό σωματότυπο, γιατί έχω, ναι, ακόμη και γιατί έχω σπυράκια.
0: Η απάντηση είναι γιατί οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί. Δεν μπορούμε να είναι όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι. Άρα, λοιπόν, τι κάνουμε σε ένα παιδί? Προσπαθούμε να του εξηγήσουμε τη βιοποικιλότητα, που λέω εγώ, δηλαδή τη γενετική. Δηλαδή, κάπως αυτά που μαθαίνουμε στο σχολείο να τα πάρουμε εμείς ως γονείς και να τα εξελίξουμε με κάποιο τρόπο, έτσι ώστε το παιδί να καταλάβει με τη λογική του ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι.
1: Και όταν λένε κάτι άσχημο, ας πούμε, για τον εαυτό τους ή για την εικόνα τους, λένε οι ψυχολόγοι ότι το βασικό είναι να τους κάνουμε να αισθανθούν απόσταση από αυτή τη σκέψη, λέγοντας ότι αυτό είναι μια κακή σκέψη. Δηλαδή, δεν χρειάζεται το μυαλό να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο
0: να δώσεις,
1: απέναντι
0: λοιπόν,
1: σώμα.
0: Εντολή στο μυαλό σου ότι ναι, φύγε από αυτή τη σκέψη, γιατί δεν είναι λογική αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Συνεχίζουμε και με άλλες τέτοιες πλευρές σε λίγο. Αν θέλετε, μας δείτε και εσείς τη δική σας γνώμη στο group μας, στο Viber, στο Καλημέρα.
1: Ειδικά αν είστε γονείς, θέλουμε πολύ να ακούσουμε, γιατί είναι δύσκολο task.
0: Ναι, βέβαια, και το έχετε αντιμετωπίσει ήδη. Τώρα, Λάμπρος Βασιλείου, Το Δέντρο, Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 7 και 38 η ώρα.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Στο πρωινό της Πέμπτης.
1: Αχ, σκέφτομαι, βρε παιδί μου, τώρα που συζητούσαμε αυτά για τους γονείς, τα παιδιά. Πώς να συμβάλλεις στο παιδί, ώστε το παιδί να νιώθει ασφαλές με το σώμα του, την εικόνα του.
0: Να το αποδέχεται.
1: Αχ. Και βλέπω ότι όλα συνοψίζονται στο εξής. Μίλα με το παιδί, άκουσε το, δηλαδή άφησε το να σου πει τι σκέφτεται κτλ. Και μετά δεν ξέρω. Προσευχή. Αλήθεια. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο.
0: Το να απομακρύνεις εντελώς ένα παιδί από τα social δεν γίνεται. Ακόμα και με τον νόμο θα υπάρχουν πάντα παραθυράκια. Όμως το να μάθεις το παιδί πώς να διαχειρίζεται αυτά που βλέπει στα social, αυτό είναι ένα σημαντικό μάθημα, χρήσιμο για την υπόλοιπη ζωή του. Όχι μόνο τώρα για την παιδική του ηλικία που είναι τόσο ευαίσθητο. Διότι αυτά που τραβούν οι μεγάλοι, αν είχαμε μια άλλη οδηγία στην παιδική μας ηλικία, ίσως να τα αντιμετωπίζαμε αλλιώς τώρα.
1: Δημήτρη μου, αυτό θα έλεγα και εγώ, ότι τελικά έχει σημασία και το παράδειγμα. Είπαμε κάποιες οδηγίες, αλλά το θέμα είναι και εμείς να δείξουμε στα παιδιά, έστω και τώρα, ας πούμε, μια σιγουριά. Πώς αντιμετωπίζουμε το σώμα μας, βλέπεις ένα καθρέφτη,
0: ναι,
1: ας πούμε το παιδί, να κοιτάζεις, να λες ο τάδε πώς είναι, η τάδε πώς είναι, ή βλέπεις κάτι στην τηλεόραση. Έτσι θα γίνει. Είναι όλα και παράδειγμα.
0: Πρέπει να καταλαβαίνουν τα παιδιά πως οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί.
1: Ναι, και δεν είμαστε τέλειοι βασικά.
0: Ναι, αυτό, ακριβώς.
1: Διαφορετικοί, όχι τέλειοι.
0: Και όχι πλαστικοί.
1: Και ότι μετράνε κάποια άλλα πράγματα περισσότερο από την εικόνα.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Έχουμε το χρηματοκιβώτιο σε λίγες μέρες. Σημειώνουμε 23 Οκτωβρίου, την ερχόμενη Παρασκευή δηλαδή. Ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Από κοντοζυγώνει.
0: Θυμηθείτε το ποσό, γιατί αν δεν έχουμε νικητή, τα χρήματα θα παραμείνουν στο χρηματοκιβώτιο και θα πάμε σε jackpot. Άλλη μία. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Πώς λαμβάνουμε. Κάνουμε μέρος, στέλνουμε μήνυμα στο 19600, media τέλος, συνολικό κόστος μηνύματος 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18, όρη διαγωνισμού, frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Η μέρη, την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, κληρώνει ένα μήνυμα.
1: Αν είστε ο τυχερός που θα δεχτεί το τηλεφώνημα της μέρης, πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πείτε το ακριβές ποσό που έχει το χρηματοκιβώτιο.
0: Καλά, πείτε και μια καλησπέρα στη μέρη.
1: Καλά, γεια σου μέρη, τι γίνεσαι, αλλά 10.023 ευρώ, 57 λεπτά. Αυτό είναι το νόημα. Αυτό θέλει να ακούσει η μέρη.
0: Καλή επιτυχία και συνεχίζουμε τώρα. Δυναμώστε λίγο. Βασίλης. Χρόνια πολλά. Όλα αυτά εδώ στο Μελωδία. Πρωινό Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου, 7 και 45 η ώρα. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας μέχρι τις 10.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Το πρωινό της 5ης 15 Οκτωβρίου, 8 παρά 7 η ώρα. Στη συνέχεια της εκπομπής, μέχρι τις 10 δηλαδή, από τις 9 και μετά, δεν ξέρω πότε, η Ναταλία μας θα θίξει και ένα θέμα. Όποτε θέλει εκείνη, θα το θίξει.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ναι, εννοείται. Δεν θα σου πω εγώ πότε.
1: Το έλεγα τώρα του Δημήτρη και δεν ήμουν σίγουρη αν πρέπει να το μοιραστώ, αλλά θα το μοιραστώ αργότερα. Αφορά αυτό που είπαμε λιγάκι για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στο θέατρο του σινεμά, αυτό το λεγόμενο savoir vivre, κατάλαβες. Εμένα τώρα δύο παραστάσεις έχω δει φέτος και τις δύο, αυτοί
0: σου
1: που καθόντουσαν δίπλα μου ή πίσω μου ή πλάι μου, είχα θέμα.
0: Ναι, θα είχα θέμα. Μετά.
1: Λοιπόν, θα το πω, ναι.
0: Εμένα με ενδιαφέρει αν τους μίλησες για το θέμα αυτό ή όχι.
1: Δεν μίλησα, γιατί πάντα έχω στο νου μου ότι θα ενοχλήσω χειρότερα την παράσταση αν γυρίσω. Γιατί δεν είμαι και ηρεμή, αν δηλαδή φτάσω σε αυτό το σημείο. Δεν θα φωνάξω, αλλά μπορεί να ακουστώ. Και λέω τώρα από το να δημιουργήσω και άλλη ένταση.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Ξέρεις, υπάρχει και το μήνυμα στο κινητό. Δηλαδή γράφεις κάτι στο κινητό στις σημειώσεις και το δείχνεις.
1: Ναι, ναι, και το κάνεις έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και το βρίζω όμως, δεν του λέω ότι αυτό. Του άντε, όξο.
0: Πού τι έγινες Βλαχοπούλου ξαφνικά.
1: Βλαχοπούλου, τι ήθελε αυτό το ξό, να τον διώξατε, το στείλατε στα τσακίδια.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον εντωμεταξύ. Μαζί μας και σήμερα τα κουφώματα της Ελβιάλ. Τώρα που έρχονται και τα κρύα, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζέστη μέσα στο σπίτι. Με τα κουφώματα Ελβιάλ λοιπόν και την παγκόσμια τεχνολογία i2, αυτό γίνεται. Φτιάχνουμε έτσι ένα τείχος θερμομόνωσης που κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και το λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί με την Ελβιάλ βλέπεις τη ζωή αλλιώς και το κρύο από μακριά.
1: Επίσης, μαζί μας η Telecom, η οποία σε συνδέει με όλες τις κινηματογραφικές ιστορίες που περιμένουν να έρθουν στο φως. Ως μεγάλος χορηγός του φετινού φεστιβάλ κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, μπες στην ενότητα Magenta Moments, το Telecom App, και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν από ένα διήμερο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη για να απολαύσουν τη μεγαλύτερη γιορτή του σινεμά.
0: Και στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης.
2: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Μου λες τα
3: μάτια σου. Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
5: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη είμαι.
6: Και με. Α, γεια σου, Μέρη.
5: Νόμιζα ότι θα με στείλεις τώρα πουθενά.
6: Όπως σε περιμένω, πώς θα σε στείλω.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
8: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
9: Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
9: Καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
10: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
15: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Πάμε Breaking Bad. Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία. Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
17: Stand-up είναι.
16: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
17: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
16: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
17: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
18: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
19: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
20: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
19: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
21: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
19: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
22: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
19: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
23: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
24: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
23: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
25: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
26: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική Αλληλεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. 8 ακριβώς.
2: 8 ακριβώς και κίνηση στους δρόμους. Η στιγμή αυτή, πώς είναι. Α, συγγνώμη, κάτι ακούγεται.
1: Έχεις αφήσει κάποιο story ανοιχτό, μήπως.
2: Συγγνώμη. Προσπαθώ να συνηθίσω.
1: Την έννοια του είμαστε στον αέρα.
2: Επειδή εγώ είμαι με τα ακουστικά και δεν ακούω τίποτα, αισθάνομαι ότι τίποτα άλλο δεν περνάει από αυτό το μικρόφωνο. Λοιπόν,
1: όσο
2: εμείς λέμε αυτά τα δικά μας, χρειάζεται υπομονή για εσάς που βρίσκεστε στον Κηφισό. Ναι. Όπως κάθε μέρα. Εκεί από το. Ναι,
1: έχει ξεκινήσει από
2: Γάλλιο,
1: από τώρα.
2: Γάλλιο, ναι, και μέχρι σχεδόν τον κόμβο Αττικής Οδού, έτσι, και στη μεταμόρφωση. Σχεδόν όλο.
1: Και στην Κηφισίας έχουμε κίνηση.
2: Μάλιστα.
1: Και στη Μεσογείου, κυρίως στην κάθοδο.
2: Τα μετράκι με τα δάχτυλα. Μου το κάνει μέτρηση ναι, ναι. για να μου δείξει ένα, δύο, τρία.
1: Και στην Αττική Οδό. Έλα, πες κάτι αισιόδοξο που δεν έχει κίνηση.
2: Λοιπόν.
1: Αυτά που σου αρέσουν εσένα, για πες.
2: Βλέπω λίγο εκεί στην περιφερειακή με του συμπαθέστερα τα πράγματα. Εγώ.
1: Ναι, στο αεροδρόμιο δεν έχει κίνηση.
2: Στο αεροδρόμιο, γιατί μπορεί να ταξιδεύετε. Εκεί, κοίτα, στην γειτονιά μου κάτω από τη Συγκρού βλέπω ότι έχει εκεί στο Νέο Κόσμο και προ Αρδιτού, αλλά όχι όσο άλλε μέρε.
1: Ναι.
2: Επίση και προ τον Πειραιά δεν έχει τόση κίνηση.
1: Τι εννοεί.
2: Όσο άλλε μέρε. Προ τον Πειραιά δεν έχει. Και και πέρα.
1: Στην παραλιακή θα βρείτε κίνηση στο κομμάτι ελληνικό με άλυμο.
2: Εντάξει.
1: Και στα δύο ρεύματα.
2: Μικρό το τμήμα. Μην ναι. πτωηθείτε.
1: Όχι.
2: Σας θυμίζω ότι έχει λίγο καλύτερο καιρό σήμερα και είμαστε όλοι καλά. Όσο μπορούμε καλύτερα.
1: Πώς το κάνεις αυτό, δεν ξέρω. Σε θαυμάζω πραγματικά
2: αυτό.
1: Πάρα πολύ.
2: Θα ήθελα αυτό να ακούσω αν ήμουν αυτή τη στιγμή στο αυτοκίνητό μου.
1: Α.
2: Αυτό.
1: Τότε είναι αυτό να λέμε μόνο.
2: Λέω την παρηγοριά που θα ήθελα να ακούσω.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας μέχρι τις 10 στο πρωινό της Πέμπτης. 8 και 2 η ώρα. Και Μιχάλης Χατζηγιάννης, η πρώτη του πολύ μεγάλη επιτυχία, μόνο στα όνειρα. Αμέσως μετά, τι μας έχει ξημερώσει σήμερα, τι μας περιμένει.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Σε λίγο θα μιλήσουμε και για την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό. Προς το παρόν όμως, τι μας έχει ξημερώσει σήμερα?
1: Λοιπόν, παρότι υπάρχει μια βελτίωση στις καιρικές συνθήκες και στη θερμοκρασία και στους ανέμους, έχουμε νεότερα που δεν είναι τόσο ευχάριστα από τη Ρόδο, που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της κακοκαιρίας. Είχαμε καταστροφές και είχαμε και μια απώλεια ζωής ενός 62χρονου.
0: Στην Εύβοια πάλι, δρόμοι κόπηκαν στα δύο, ενώ εκενώθηκαν τα ψαχνά λόγω υπερχείλισης του ποταμού εκεί. Διακοπές είχαμε και στον Οροπό, ενώ θα είδατε κι εσείς οδηγώντας ότι ο Κυφισός φούσκωσε.
1: Δεν καταλαβαίνεις τι φόβο έχουμε τον Κυφισό.
0: Φυσικά έχουμε ζήσει.
1: Δεν κυκλοφόρησα χτες καθόλου μετά από εδώ. Λοιπόν, το πετρέλαιο θέρμανσης από σήμερα στα 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από το κράτος και τα δηληστήρια. Μας φτάνει?
0: Σίγουρα.
1: Α, θα να ρωτήσω.
0: Το αρχαιότερο ναυάγιο στον κόσμο εντοπίστηκε στα ανοιχτά των ακτών της Ατάλειας. Σύμφωνα με αρχαιολόγους, οι ειδικοί εκτιμούν ότι χρονολογείται πριν από 4.400 έως 700 χρόνια, στην πρώιμη εποχή δηλαδή του Χαλκού, περίπου την ίδια περίοδο που έφτιαχναν τότε οι Αιγύπτιοι τη μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό, αυτά μου αρέσουν. Και το Netflix, διαβάζουμε, προχωρά στις μεγαλύτερες περικοπές στην ιστορία του, απολύοντας 1.000 υπαλλήλους. Ακραίο, έτσι.
0: 1.000 υπαλλήλους στο Netflix.
1: Εκεί είναι δηλαδή για.
0: Και το Netflix έχει θέμα. Ναι. Δεν έχουν όλοι Netflix,
1: και
0: δεν πάει καλά.
1: Στο 6% του εργατικού δυναμικού της πλατφόρμας. Το θέμα είναι ότι πάει, δεν πάει καλά. Είναι, μιλάμε για τεράστιο αριθμό απολύσεων.
0: 1.000 άτομα τώρα έχασαν τις δουλειές τους. Και αυτή είναι μία είδηση από τις πολλές που υπάρχουν σε μεγάλες εταιρείες.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ναταλία Δημήτρης. Τώρα ακούμε Δημήτρη Μητροπάνο, το πολύ αγαπημένο μας Ποιος φταίει, μη ρωτάς. Και αμέσως μετά περνάμε σε ένα θέμα εδώ δικό μας. Φτιάχνουμε με την Ναταλία ένα savoir vivre για επισκέψεις σε σπίτια φίλων.
1: Καθότι αλλά και... ναι, τα έχουμε ανοίξει αυτά τα θέματα από την προηγούμενη μέρες.
0: Και θέλουμε και τη δική σας βοήθεια εδώ.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιώνε.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
4: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Πέμπτης.
1: Λοιπόν, είχαμε συζητήσει τις προηγούμενες μέρες και είχατε κι εσείς πολύ διάδραση σε αυτά τα θέματα.
0: Δείξατε θέρμη.
1: Ναι, σε το πώς συμπεριφερόμαστε όταν πηγαίνουμε επίσκεψη σε φίλους, δηλαδή πότε είναι καλή στιγμή να φύγουμε, συζητήσαμε χθες. Mm-hmm. Έχουμε επίσης συζητήσει αν είναι καλή φάση να βγάζουμε τα παπούτσια μας και να κυκλοφορούμε με πασουμάκια, παντοφλάκια, καλτσάκια, ό,τι είναι.
0: Κάλτσες, ναι.
1: Ναι, τι άλλο έχουμε πει.
0: Αυτά τα βασικά ζητήματα είναι αυτά, αλλά έχουμε δείξει κατά καιρούς και άλλα. Ναι. Σήμερα θα θέλαμε να επικεντρωθούμε στο εξής ερώτημα. Πηγαίνουμε σε σπίτια φίλων και θα φάμε κιόλας εκεί. Πηγαίνουμε ένα κρασί που μας αρέσει πάρα πολύ ή ένα γλυκό που μας αρέσει πάρα πολύ και ξέρουμε ότι θα αρέσει και στους υπόλοιπους του τραπεζιού.
1: Mm-hmm.
0: Ο οικοδεσπότης ή η οικοδέσποινα αποφασίζει να το βάλει στο ψυγείο στη βεράντα και το ξεχνάει εκεί. Και το μυαλό σου είναι κολλημένο στο γλυκό. Και περιμένεις να ανοίξει το κουτί, να βγει από τη βεράντα το κουτί, να έρθει πίσω.
1: Μιλάς για κάποιον γνωστό σου, ναι, ή μόνο, για σένα.
0: Όχι, για γνωστούς. Φίλους. Εγώ δεν με βλέπεις εγώ να ταυτίζομαι με αυτό.
1: Καθόλου.
0: Όχι, καθόλου.
1: Δεν μοιάζει με σένα αυτή η ιστορία.
0: Και το βλέπεις το κουτί με το γλυκό έξω στη βεράντα.
1: Και λες τι θα γίνει, παιδιά, αυτό το γλυκό, θα το ανοίξουμε.
0: Και καταλαβαίνεις ότι ο οικοδεσπότης ή η οικοδέσποινα αποφασίζει να το κρατήσει ή το ξεχνάει εκεί ή θα το κρατήσει για μετά.
1: Κοίτα, είναι αυτό. Το ένα είναι το ποιος το ξεχνάει, το ακούμε. Αλλά γενικά δεν είναι το ευγενικό το δώρο που λαμβάνουμε να το ανοίξουμε επί τόπου, είτε είναι γλυκό είτε είναι κρασί.
0: Ευχαριστώ.
1: Αυτό ρωτούμε κι εμείς εδώ εσάς. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ωραίο. Δηλαδή να καταναλωθεί εκείνη την ημέρα με την παρέα. Γι' αυτό το φέραμε, ας πούμε.
0: Σας έχει τύχει όμως εσάς αυτό, ως περιστατικό.
1: Mm-hmm.
0: Είναι το κρασί. Φαίνεται ένα ωραίο κρασί. Λες, θα αρέσει σίγουρα στην παρέα το κρασί αυτό.
1: Επίσης,
0: δίνεις και κάτι παραπάνω.
1: Έχω κι άλλη ερώτηση.
0: Ναι.
1: Να τη σκεφτούμε, να την απαντήσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Φέρνεις έναν ακόμη φίλο στο τραπέζι ή φίλο σου, ας πούμε, ή συνοδό, χωρίς να έχεις ενημερώσει. Και λες, άνα και από εδώ ο Κώστας. Ξέχασα να σας το πω.
0: Για μένα είναι όχι.
1: Χωρίς
0: να έχεις ενημερώσει.
1: Mm.
0: Όμως το ερώτημά μου είναι άλλο.
1: Για να ακούσω.
0: Πώς τον συστήνεις.
1: Α, τι εννοείς, λες από εδώ ο σύντροφός μου, αυτό εννοείς.
0: Ναι, δίνεις έναν τίτλο ή λες αμέσως τι δουλειά κάνει.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί παίζει και αυτό. Διότι φλεξάρουμε μέσα από τις δουλειές των φίλων μας.
1: Αυτό είναι άλλο ερώτημα που πρέπει να συζητήσουμε.
0: Πώς
1: συστήνουμε μεταξύ τους ανθρώπους όταν έρχονται σε επαφή, φίλους και οικείους.
0: Ωραία, θα πούμε περισσότερα και στη συνέχεια.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνού. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα που μας στέλνετε. Με αφορμή το θέμα που ανοίξαμε λίγο πριν, σχετικά με το savoir vivre σε επισκέψεις σε σπίτια φίλων ή συγγενών.
1: Που δεν είναι η πιο στενή μας, η πιο οικία μας, που μπορούμε, ξέρεις, να πούμε τα πάντα. Είναι ένα τσικ πιο.
0: Που πας ένα γλυκό που σου αρέσει πάρα πολύ. Το παίρνει ο οικοδεσπότης, η οικοδέσποινα, το βάζει στο ψυγείο, το βάζει στη βεράντα.
1: Και δεν το παρουσιάζει.
0: Και μετά εξαφανίζεται.
1: Ναι, δεν το παρουσιάζει να το μοιραστούμε.
0: Και εσύ το αγόρασες γιατί σ' αρέσει πάρα πολύ και θεωρείς ότι θα το φας εκείνη τη στιγμή. Και το μυαλό σου είναι κολλημένο.
1: Εγώ οριακά θέλω και τα περάκι να πάρω μαζί φεύγοντας. Ότι έχει μείνει, βάλε μου ένα κομματάκι, κρίμα είναι.
0: Η φίλη μας, η Βασιλική μας γράφει.
1: Έχω θεία, λέει, η οποία κρύβει τα γλυκά από τη πηγαίνει μου, ούτε καν προσφέρει άλλα. Φέρνει τον καφέ, ξεροσφύρει.
0: Όχι, θεία.
1: Επίσης, όχι, θεία, τι πράγματα.
0: Η φίλη μας η Φωτεινή λέει πως το έχει πάθει αυτό που περιγράφουμε. Έχει πάει προφιτερόλ και τη κέρασε χαλβά. Εντάξει, άμα είσαι Μυγδαλένιο, καλοφτιαγμένος.
1: Το μοίρασμα είναι ωραίο πάντως αυτό. Είναι ωραίο να μοιραζόμαστε. Σκέψη, εμπειρίες, γλυκά, φαγητά. Μοίρασμα. Ναι. Αυτό.
0: Ωραία. Κάνω τελεία εδώ.
1: Να είναι πάντα. Μπαίνουμε... Θα το κάνουμε ενότητα αυτό. Θα το συζητάμε κάθε μέρα κάτι σε σχέση με τα κοινωνικά, έτσι, τις συναναστροφές αυτού του τύπου.
0: Θέλουμε να συζητάμε και να ανταλλάσσουμε εμπειρίες με φίλους και συγγενείς κυρίως και αμήχανες συζητήσεις σε τραπέζια. Είναι... αυτό είναι το θέμα μας. Τώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Λοιπόν. Αφού έτσι κι αλλιώς πληρώνεις, γιατί να μην βγαίνεις και κερδισμένος. Με τη Magenta Pay κάρτα πληρώνεις εύκολα με ασφάλεια, κερδίζεις 1% cashback σε coins στις καθημερινές σου συναλλαγές. Άρα πληρώνεις τον καφέ σου ή οτιδήποτε και κερδίζεις coins τα οποία μπορείς να εξαργυρώσεις κουπόνια για παραγγελίες φαγητού ή σούπερ μάρκετ από τον Box, αγορές προϊόντων τεχνολογίας σε Γερμανό ή Telekom ή να μειώσεις το ποσό των λογαριασμών Telekom και των ανανεώσεων WhatsApp. Κατέβασε την εφαρμογή Magenta Pay και ξεκίνα να κερδίζεις.
0: Επίσης μαζί μας το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας που επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Στις 19 Οκτωβρίου μας προσκαλεί στα εγκαίνια του Water Gas Project, έτσι λέγεται. Εκεί νέοι καλλιτέχνες.

0: Καρδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
9: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
8: Τελικά,
9: μείναμε.
8: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: Kids Radio Spooky Festival 2026.
17: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν. Δηλαδή sold out, ε? Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
16: Το Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
18: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.
19: Το είπα ή δεν το είπα. Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
16: Μη χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
19: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
20: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
21: Για ακόμα μία χρονιά θα είναι μαζί μας και η DIPAM. Ο απόλυτος προορισμός για παιδικά ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Σας περιμένει στο περίπτερό της με εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
22: Γιαγιά μου, τι έχεις?
23: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
22: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
23: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
22: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
23: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
22: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
24: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
25: Ποιος είσαι εσύ?
26: Ο Πιέρ.
27: Δεν είσαι ο Τωμά.
26: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
25: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
28: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
25: Και ποιος είσαι?
28: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
29: Η ιδέα της χρονιάς.
30: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
31: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
32: Φίλησα μια γυναίκα που οι φακίδες της ερέθιζαν τους γείτονες. Είχε μια ελιά στον νόμο που την επιδείκνυε σαν ένα μετάλλιο ανδρείας. Τα χείλη της που έτρεμαν σημαίναν «έλα στο κρεβάτι». Τα μαλλιά της που ξεχύνονταν στη μέση μιας κουβέντας σημαίναν «έλα στο κρεβάτι». Μπήκα στο κουρίο μου των στοχασμών. Ναι, την έκλεψα μέχρι το κρεβάτι. Πριν από τον πόλεμο κάναμε ένα παιδί. Ηλία Καμίνσκι.
33: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
34: Να κοιμηθούμε αγκαλιά.
33: Πάντα μελωδία.

0: μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Πέμπτης με μποτιλιάρης μακέ σήμερα. Υπομονή, κουράγιο, είναι Πέμπτη. Κάτι είναι γι' αυτό. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση.
1: Κάτι είναι, κάτι είναι. Και βλέπω και πολύ ενδιαφέρον ως προς το θέμα που συζητούσαμε, έτσι, για το savoir vivre στα τραπέζια. Να το συνεχίσουμε λίγο αργότερα, σε παρακαλώ.
0: Ναι, φτιάχνουμε ένα savoir vivre εμείς για τους καινούριους της παρέας, να πούμε. Τι κάνουμε όταν πηγαίνουμε σε σπίτια φίλων και συγγενών. Τι συμβαίνει εκεί, αυτά καταγράφουμε και λέμε και τη γνώμη μας. Και ευτυχώς η συζήτηση συνεχίζεται και στα social, και στο group μας στο Viber.
1: Καλά, και social, άμα θέλετε να μας στείλετε, εμείς θα το συμπεριλάβουμε.
0: Θέλουμε όμως τώρα να μιλήσουμε για το savoir vivre.
1: Σε μια αίθουσα καλλιτεχνική φύση.
0: Ναι, ναι, κινηματογράφο ή θέατρο. Πας να δεις μια παράσταση με μια φίλη, με ένα φίλο, με τον άνθρωπό σου, μόνος. Και δίπλα σου είναι οι άνθρωποι εκείνοι που σε ενοχλούν. Και εδώ μικρόφωνο στην Ναταλία μας.
1: Δίπλα σου, πίσω σου.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Γιατί τις προάλλες να θυμήθηκα κι άλλο που μου έτυχε στο σινεμά, στις νύχτες πρεμιέρας. Ήταν η διπλανή μου γυναίκα, άνοιγε το κινητό της κάθε τρεις και λίγο, στην φωτεινότητα τη φουλ, δηλαδή που τυφλωνόσουν, δεν έβλεπες, και ήμουνα συνέχεια με το χέρι στα μάτια για να μπορέσω να παρακολουθήσω. Και ενοχλούσε και την απέναντι σειρά, γιατί ήταν σε διάδρομο και πίσω. Δηλαδή έβλεπα ανθρώπους αναστατωμένους από αυτή τη φωτεινή οθόνη. Ένα.
0: Δίδαγμα. Χαμηλώνουμε τη φωτεινότητα στο τέρμα.
1: Και δεν κοιτάμε το κινητό μας. Όπως κάτι άλλο. Έχω και τύχει να απαντήσουν. Έλα, είμαι θέατρο. Έλα, σε κλείνω τώρα,
0: Πάει καλά που δεν κάνουν και βιντεοκλήση.
1: Λοιπόν, αυτά τα θεωρώ αυτονόητα, τα αφήνω στην άκρη. Μετά, εγώ θέλω να πω κάποιες μικρές λεπτομέρειες που κάποιος δεν λαμβάνει ως υπόψη του. Όπως την προηγούμενη εβδομάδα που μου έτυχε αυτό το ζευγάρι που σιγοψιθύριζε, σιγογέλαγε, σιγοκουνιόταν εκείνος από αμηχανία γιατί ήθελε να τελειώνει η παράσταση και κούναγε όλη τη σειρά. Πάθαμε, δηλαδή, ζαλιστήκαμε.
0: Τον ενοχλούσε η παράσταση.
1: Η παράσταση, όπως έχω πει, μάλλον τον ενοχλούσε. Είχε μια αμηχανία. Ήταν το The Dreamers σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου που είχε αρκετό ακατάλληλο και γυμνό στοιχείο. Δεν φαινόταν να το απολαμβάνει, οπότε δεν γίνεται, παιδιά, αν δεν μας αρέσει η παράσταση, να την καταστρέφουμε για τους άλλους. Χίλια συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται. Και χτες μου έτυχε το άλλο. Ήμουν σε διάδρομο και ο πίσω άντρας, πολύ ογκώδης, στο σταυροπόδι του, το χιαστήκα από σταυροπόδι του, είχε φέρει το παπούτσι του σχεδόν στο μάγουλό μου. Ερχόταν δηλαδή δίπλα μου, ακριβώς στο πρόσωπο.
0: Και δεν είπες κάτι.
1: Είχα κολλήσει στην άλλη πλευρά. Φοβόμουν όλη την ώρα, αισθανόμουν ότι έχω μικρόβια γύρω από το πρόσωπο. Αυτό ένιωθα. Δεν είπα, γύρισα μια-δυο φορές, αλλά είπα θα κάνω φασαρία. Πρέπει να μιλάμε, Πρέπει να μιλάμε.
0: Απλά το θέμα είναι πώς μιλάμε. Μισό.
1: Όχι, κάτω το πόδια σου, τα κουλά σου, μην το πω.
0: Είμαστε στον αέρα, απλά έτσι.
1: Α, συγγνώμη, παιδιά.
0: 9 παρά 20 ώρα.
1: Είδες γιατί δεν μίλησα, το δες.
0: Το είδα. Ας μείνουμε σιωπηλοί. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία, Δημήτρη. Θα το συνεχίσουμε το θέμα και μετά. Προς το παρόν, Μαριάννα Κατσιμίχα, το βάλς των ονείρων.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Φεύγω. Ορφέας Περίδης. Καλημέρα, Μελωδία. Πόσο σημαντικό είναι να ξέρεις πότε πρέπει να φύγεις από κάπου.
1: Αυτό που λέγαμε, από ένα σπίτι, από μια επίσκεψη, από ένα τραπέζι.
0: Σωστά.
1: Μα αυτό είναι ένα τελείωτο θέμα.
0: Για εσάς που ήρθατε τώρα στην εκπομπή μας, εδώ με την Αταλία, φτιάχνουμε και μαζί σας ένα savoir vivre επισκέψεων με φίλους, σε σπίτια φίλων, συγγενών κτλ. Και βλέπουμε ότι σας ενδιαφέρει πολύ το όλο θέμα. Η Αταλία μας, βέβαια, φτιάχνει και ένα άλλο savoir vivre.
1: Βέβαια, για τη συμπεριφορά μας στο θέατρο ή στο σινεμά. Πολύ σημαντικό.
0: Και για πες.
1: Όπου λαμβάνουμε μηνύματα τα οποία λένε: Να, ένας, κάποτε ήμουν στο θέατρο, λέει εδώ η φίλη μας. Και ήταν δίπλα μου ένας κύριος, ο οποίος είχε ακουμπήσει όλο του το χέρι πάνω στον μπράτσο μου, που εγώ συνοδευόμουν από το σύζυγό μου. Οπότε λεγύρισα και ευγενέστατα και χαμογελεστά του είπα: Με συγχωρείτε. Αυτό είναι το μπράτσο μου.
0: Όχι το μπράτσο της καρέκλας.
1: Ακριβώς. Δηλαδή. Όντως πρέπει να τα επικοινωνούμε και να τα λέμε.
0: Γιατί τα πατατάκια δεν θα τα σχολιάσεις. Και τα popcorn.
1: Αυτό δεν πιστεύω ότι επιτρέπεται καθόλου.
0: Εσύ μιλάς για θέατρο. Εγώ στο σινεμά τώρα.
1: Στο σινεμά ναι, είναι κάτι που.
0: Που βλέπει μια σοβαρή ταινία. Mm. Σοβαρή όμως, όχι ένα blockbuster, μια σοβαρή ταινία.
1: Mm-hmm.
0: Και ακούς χράτσα, χράτσα, χράτσα, χράτσα. Τη συσκευασία.
1: Βέβαια είναι συνήθως δυνατός ο ήχος.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
5: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Παπέρκε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κούζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
8: Μαγεία.
7: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
11: Πάλι κόλλησε το Submission. 99% και τίποτα.
12: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
11: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
12: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
11: Σοβαρά. Τι βάλατε?
12: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
11: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
12: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Καλημέρα.
1: Διαφημιστικό περιβάλλον τώρα.
2: Λοιπόν, πάμε στην ατζέντα. Το αγαπημένο μου, γιατί παρακολουθώ James Bond όλες αυτές τις ημέρες.
1: Ματζέντα είδα... TV.
2: Εχθές το αγαπημένο μου No Time to Die. Λοιπόν, νέο pop-up κανάλι. Εσύ το Spectre.
1: Ναι.
2: Ωραία. Και οι δύο στο νέο pop-up κανάλι, Ματζέντα Cinema 007, αποκλειστικά στη Ματζέντα TV από την Telecom μέχρι τις 31 Δεκάτου και 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα στους Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan και Daniel Craig, καθώς και στις πιο αξέχαστες γυναίκες του franchise και τους εμβληματικούς κακούς. Όλα στο Ματζέντα Cinema 007.
1: Επίσης, μαζί μας και σήμερα έχουμε τη Μαρμελάδα Ταμαρίν, που είναι γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Περιέχει μαρμελάδα μήλου και δαμάσκινου. Τα τέσσερα δραστικά συστατικά του είναι σένα, κάσια, ταμάρινδος και κορίανδρος. Το ταμαρίν το βρίσκουμε στα φαρμακεία. Διαβάζουμε φυσικά το οφείλουμε τις οδηγίες χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό και το φαρμακοποιό μας. Αυτά προς το παρόν. Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία, Δημήτρης.
3: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
4: Οι κασέτες του Μελωδία, Σκιαδαρέσες. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Οι κασέτες του Μελωδία, Σκιαδαρέσες. Στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
5: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
8: Όνειρο το έχεις να πας και εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέρυμο, να τα stories από το Κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
9: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Καλώς τη!
15: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
14: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
15: Σου έφερα κέικ.
16: Γεια σας.
15: Ο κύριος?
14: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
15: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
16: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
18: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
19: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
20: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
19: Μας τώρα, βοήθεια.
21: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
20: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
21: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
20: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
19: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
21: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
22: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
24: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
23: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
24: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
25: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ορους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
26: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
25: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
27: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύκτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Κίνηση στους δρόμους τώρα, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είχαμε και ένα ατύχημα πριν από λίγο στη λεωφόρο Αθηνών. Και...
2: υπάρχουν καθυστερήσεις συντονότερες.
1: Βέβαια.
2: Και σε όλο τον Κηφισό, έτσι. Βλέπω από, από τον κόμβο εκεί της Μεταμόρφωσης και μέχρι το Εγάλεο, η κάθοδος δηλαδή, είναι όλη στο κόκκινο, χωρίς αναπνοή.
1: Ναι.
2: Στην άνοδο. Περίπου τα ίδια, με μια μικρή ανάσα σε κάποια σημεία. Εκεί είναι η πιο δύσκολη συνθήκη σήμερα, νομίζω.
1: Και η παραλιακή έχει μποτιλιάρισμα από Ελληνικό και μετά στο ρεύμα προς Πειραιά και ρεύμα προς Λιφάδα εκεί στο ύψος του Αλίμου, περιφερειακό Σκάρεα. Τα γνωστά σημεία δηλαδή, Μεσογείων και Φυσίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Σάββατο Καλλιμάρμαρο, άνεδο Συγκρού. Αυτά, υπομονή, κουράγιο.
2: Πότε θα φύγουμε, να ξέρεις, να μένουμε στην επαρχία μόνιμα ή σε άλλα σημεία. Αυτή την αποκέντρωση ονειρεύομαι κάποια στιγμή. Κάποια.
1: Το τι σημαίνει αυτή η αποκέντρωση, βέβαια, είναι και μια αυτή μια άλλη συζήτηση. Υπομονή, κουράγιο. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ναταλία, Δημήτρη, συνεχίζουμε με Βασίλη Παπακωνσταντίνου, βράδυ Σαββάτου. Και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για το τι μας έχει ξημερώσει σήμερα.

0: Χρήστου Κυριαζή εδώ με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, βράδυ Σαββάτου. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Τι μας έχει ξημερώσει σήμερα, σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου.
1: Λοιπόν, η κακοκαιρία είναι το πρώτο θέμα παντού και η Ρόδος, η οποία χτυπήθηκε πολύ έντονα. Είχαμε καταστροφές, είχαμε μια απώλεια ανθρώπινης ζωής, δυστυχώς, ενός 62χρονου. Είχαμε κομμένους δρόμους στην Εύβοια, εκενώθηκαν τα ψαχνά λόγω υπερχείλιση ποταμού. Είχαμε διακοπές κυκλοφορίας στον Οροπό, ενώ φούσκωσε και ο Κηφισός. Ελπίζουμε τώρα που, ξέρεις, κατευνάζονται κάπως τα φαινόμενα, να μην έχουμε άλλες δυσκολίες.
0: Επίσης, από σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει τη διάθεσή του στα 1,55 το λίτρο, μετά από τη συνολική επιδότηση των 40 λεπτών από κράτος και διελιστήρια. Πάμε τώρα στο μεγάλη, αρχαιότερο.
1: Μεγάλη αριθμή. Το αρχαιότερο ναυάγιο στον κόσμο εντοπίστηκε στα ανοιχτά των ακτών της Ατάλειας, σύμφωνα με αρχαιολόγους, οι οποίοι εκτιμούν ότι χρονολογείται πριν από 4.400 έως 4.700 χρόνια, στην πρώιμη εποχή του Χαλκού. Περίπου την ίδια περίοδο κατά την οποία κατασκευαζόταν και η μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας. Τι ωραία να πάμε. Σκέφτομαι τώρα, δεν έχουμε πάει. Τίποτα, κάτι δικά
0: μου. Δεν έχουμε πάει πού?
1: Να δούμε τις πυραμίδες.
0: Μα και εγώ θέλω, δεν έχω πάει ποτέ.
1: Αυτό. Σημείωσε το.
0: Να πάμε, το σημειώνω. Πάμε τώρα στην Κίμπερλι Κιλφόιλ, η οποία πρόκειται να αναχωρήσει από την πρεσβεία. Ο διάδοχός της δεν αναμένεται να οριστεί σύντομα λόγω των εκλογών, των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Μεταβατικό ρόλο επικεφαλής της πρεσβείας αναμένεται να αναλάβει το πρόσωπο που αποτελούσε το νούμερο 2 στην Αθήνα, το Τζος Χακ. Εν τω μεταξύ, τα αμερικανικά μημεία χαρακτηρίζουν την ιστορία της Κιλφόιλ ως ένα βαρύ σκάνδαλο για τον Τραμπ εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρη. Συνεχίζουμε τώρα με Ελευθερία. Αρβανιτάκη, έφυγες νωρίς. Σε λίγο μιλάμε ενότητα σχέσεις. Και μιλάμε για το
1: man keeping.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Έλεγε τώρα, ας πούμε.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Επόμενο θέμα. Ενότητα σχέσης.
1: Ναι. Λοιπόν, σε περίπτωση που ξέρετε τι είναι το mankeeping, θα κάνουμε ένα μικρό teasing για τους υπόλοιπους.
0: Αποκλείεται να ξέρουν τι είναι το mankeeping.
1: Ωραία. Δεν ξέρουμε, ναι. Αλλά... μην γουγκλάρετε, θα σας πούμε εμείς.
0: Θα σας πούμε εμείς. Τι είναι το housekeeping, ξέρετε?
1: Το νοικοκυριό.
0: Ναι, που κρατάμε το σπίτι, το καθαρίζουμε,
1: τάξη.
0: Βλέπουμε τι έχει αποθήκη μας, αυτά τα πράγματα, η κουζίνα μας. Ναι.
1: Το mankeeping είναι κρατάμε τον σύζυγο σε τάξη. Άρα, απευθύνεται στις γυναίκες, παύλα σύζυγους ή συντρόφους. Είναι ένας viral όρος που περιγράφει την μονόπλευρη με έναν τρόπο έτσι, κοινωνική εργασία που αναλαμβάνουν οι γυναίκες στις σχέσεις τους για να τους στηρίξουν τους συντρόφους τους. Δηλαδή, του κρατάνε την ατζέντα. Τα ραντεβού, τη σημειώσει, κάτι σε γραμματιακή υποστήριξη.
0: Να το πω λίγο πιο δραματικά.
1: Πες το, ναι, σε παρακαλώ.
0: Όλα αυτά συμπυκνώνονται στην ερώτηση: πήρες τηλέφωνο την
1: διευθυντριά
0: σου? Πήρες τηλέφωνο τον φίλο σου? Ευχήθηκες χρόνια πολλά? Σήμερα έχει γενέθλια ο τάδε. Όπου η γυναίκα ξέρει το ημερολόγιο του σύζυγου και όχι απλά το ξέρει, τον καθοδηγεί στο να κάνει και τα πράγματα.
1: Ναι, και πέρα από το ημερολόγιο, νομίζω όλο το ντύσιμο μπορεί να είναι, τα ρούχα.
0: Σου πήρα αυτά τα ρούχα, γιατί έχουμε να πάμε σε μια επίσκεψη και έτσι πως είσαι δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Και
0: να κάνει ρεζίλι.
1: Πες ότι δεν του λέει καν αυτό, γιατί αυτό είναι άσχημο. Αλλά του λέει το έχω αναλάβει εγώ για σένα.
0: Να μην φωτίσουμε και αυτή την πλευρά, διότι υπάρχει και μια μορφή εξουσίας όλο αυτό.
1: Ναι, υπάρχει όμως και ένα burnout που μπορεί να οδηγήσει σε συναισθηματική εξάντληση. Να είναι πολύ μονόπλευρο, να το κάνεις απαπλή φροντίδα, γιατί είσαι τέτοιος άνθρωπος και δεν ξέρω τι το έκανα εγώ. Μη σε νοιάζει, δηλαδή, έχω προλάβει την ανάγκη σου πριν από εσένα και τελικά καταραίω. Α, γιατί δεν παίρνω πίσω το αντίστοιχο, και Β, γιατί κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να αναλαμβάνει τον άλλον εξ ολοκλήρου.
0: Ο σύντροφος το εκτιμά αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις όμως, στατιστικά. Ο σύζυγος. Το θεωρεί δεδομένο.
1: Δεν το ξέρω.
0: Το θεωρεί δεδομένο πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Γιατί πολύ συχνά υπάρχει μια κεκτημένη ταχύτητα όπου εκεί η σύντροφος, η γυναίκα, η σύζυγος επαναλαμβάνει άθελά της το μοτίβο της μητέρας της προστάτηδος.
1: Μπράβο. Το οποίο τελικά μπορεί να κουράσει και τους δύο σε
0: εννοείται
1: κάποια φάση. Τα δύσκολα δηλαδή και οι δύο θα κραγούν με αυτό.
0: Διότι αυτό μπορεί. Δεν είναι και ερωτικά ελκυστικό.
1: Ναι, τώρα γνώμη μας. Έτσι, συγγνώμη,
0: Ναι, συγγνώμη, γνώμη τώρα πρωί, μας, πρωί, ναι.
1: Αλλά... γνωμούλα δική μας. Απλά.
0: Θέλουμε και τη δική σας γνωμούλα όμως.
1: Σας έχει συμβεί. Σας έχει συμβεί.
0: Mankeeping, αν το ψάξετε έτσι online, στο group μας, στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία, περιμένουμε και τη δική σας γνώμη. Ναταλία Δημήτρης μαζί σας μέχρι τις 10, στο πρωινό της 5ης, 9 και 17 η ώρα. Τώρα, Παντελής Θαλασσινός, εισιτήριο στην τσέπη σου. Ήθελα...

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνούς, 9 και 25 η ώρα στο πρωινό της Πέμπτης. Τι μικροφωνισμή είναι αυτή?
1: Εδώ, εγώ βάζω τα ακουστικά μου.
0: Εντάξει.
1: Okay. Στους χρόνους μου, πάντα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Γιατί μου αρέσει λίγο και να σε ακούω off, ξέρεις, πριν βάλω τα ακουστικά που λες το πρώτο καλημέρα, τη φωνή σου και μετά εντάσσομαι στο περιβάλλον.
0: Άκου τώρα που το πήγε.
1: Εδώ πέρα είναι για μένα σχολείο, καθημερινά.
0: Μεταπτυχιακό, όχι σχολείο.
1: Σίγουρα,
0: διδακτορικό.
1: Ναι, ναι.
0: Η Ναταλία από το χώρο της τηλεόρασης και των περιοδικών ήρθε στο ραδιόφωνο και μέσα σε ένα μήνα νομίζω έχει δει όλο τον κόσμο να αλλάζει.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ένας καινούριος κόσμος γενικά, το οποίο είναι. Ενδιαφέρον.
0: Κοιτάξτε, γενικά, το ραδιόφωνο έχει, ενώ έχουν απομυθοποιηθεί πολλά και βλέπετε, μας βλέπετε και στα social πως είναι ένα στούντιο κτλ. Παρ' όλα αυτά, έχει κάποια μαγεία που ακόμα δεν μπορεί να μεταφερθεί στο εκτός αέρα. Το εκτός αέρα να μεταφερθεί στο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και καλύτερα. Δεν πειράζει. Δηλαδή, είναι σαν να το ξέρεις εσύ.
0: Σε μια
1: μόνο.
0: Εποχή που όλα πια εκτίθενται, υπάρχει αυτή η κρυμμένη μαγεία που μας αρέσει ακόμα. Και χαιρόμαστε που αρέσει και σε εσάς. Λοιπόν.
1: Ωραία το είπες.
0: Α, σε ευχαριστώ.
1: Να
0: μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Λοιπόν, η Telecom είναι εδώ.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
5: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Άλλοτε η θάλασσα μας είχε σηκώσει στα φτερά της. Μαζί της κατεβαίναμε στον ύπνο. Μαζί της ψαρεύαμε τα πουλιά στον αγέρα. Τις ημέρες κολυμπούσαμε μέσα στις φωνές και τα χρώματα. Τα βράδια ξαπλώναμε κάτω από τα δέντρα και τα σύννεφα. Τις νύχτες ξυπνούσαμε για να τραγουδήσουμε. Ήταν τότε ο καιρός τρικυμία, χαλασμός κόσμου και μονάχα ύστερα ησυχία. Αλλά εμείς πηγαίναμε χωρίς να μας εμποδίζει κανείς, να σκορπάμε και να παίρνουμε χαρά. Άλλοτε η θάλασσα, Γιώργος Σαραντάρης.
1: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Αγάπη που γίνες, δεν χωρίζουν όμως έτσι ζωές.
1: Πάντα έντεχνα.
3: Σ' ακολουθώ.
1: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της 5ης, 15 Οκτωβρίου, 9 και 38 η ώρα. Πώς είστε, καλά, όλα?
1: Όλα, με είδες λίγο, ε?
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κοίταξε, διαβάζω για το θέμα της αναβλητικότητας που λέγαμε.
0: Ναι, έχεις...
1: Κοίταξε, ειδικά για ανθρώπους που έχουν μια ελαφριά διάσπαση προσοχής.
0: Εγώ δηλαδή.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Είπες οι άνθρωποι.
1: Ναι, εγώ ας πούμε μπορεί να αναβάλω κάτι, αλλά επειδή έχω ένα ταλέντο να κάνω πολλά πράγματα μαζί, κάπως θα το τελικά κατακτήσω και θα το καταφέρω και θα το βάλω στο πρόγραμμα κτλ.
0: Γιατί δεν λες και το άλλο που σε λέω εγώ, εκτός αέρα.
1: Τι με λες?
0: Control freak.
1: Α, control freak. Κοίταξε, εσύ είσαι control freak.
0: Εγώ είμαι control freak.
1: Ναι. Έχεις τον απόλυτο έλεγχο, αφού σου λέω δώσε κάτι, άσε κάτι, ακούμπε στον νόμο του αλουνού. Ενώ και εγώ θέλω να είμαι πολύ σίγουρη και στέρεη, ας πούμε, στα δικά μου τα πόδια, αλλά μην νομίζεις ότι πας πίσω.
0: Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και control freak να είσαι.
1: Εγώ, κοίταξε, απολαμβάνω στο αυτό το διάστημα της ζωής μου το να αναβάλω όντως. Το απολαμβάνω, συγγνώμη.
0: Ναι,
1: το
0: ναι,
1: να είμαι Ντένι Μαρκορά και να λέω αυτή την ωραία την ατάκα που έλεγε ότι δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να έχεις να κάνεις χιλιάδες πράγματα και να μην τα κάνεις.
0: Είναι αυτό που λένε οι Ιταλοί dolce far niente. Παρ' όλα αυτά.
1: Αν θέλεις να τα κάνεις, υπάρχει ένας τρόπος. Πάμε.
0: Ναι. Ο τρόπος ποιος είναι? Μάλλον η παγίδα ποια είναι. Mm-hmm. Πολλοί θεωρούμε ότι για να ξεκινήσουμε να κάνουμε το to-do list της ημέρας της, αυτά που έχουμε βάλει να κάνουμε,
1: mm-hmm,
0: ότι πρέπει να είμαστε σε σωστή διάθεση, να είναι όλα σωστά οργανωμένα, ότι πρέπει να τα έχουμε φτιάξει έτσι ώστε να γίνεται η δουλειά πολύ γρήγορα. Συνειδητοποιούμε ότι δεν το έχουμε κάνει έτσι και μας παίρνει από κάτω και μετά πιάνουμε το κινητό μας και χάνουμε χρόνο ατελείωτο.
1: Ναι, και τελικά είχαμε χρόνο για να κάνουμε αυτό που θέλαμε, απλά δεν τον αξιοποιήσαμε. Δεν είναι ότι δεν προλάβαμε, που λέμε δεν πρόλαβα, δεν πρόλαβα.
0: Τι λένε οι ψυχολόγοι? Κάποιοι ειδικοί, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Ξεκίνα από το πολύ μικρό, από το τσικ. Δηλαδή, έχεις να στείλεις 100 mail, ξεκίνα απλά να διάβασε το πρώτο. Και γράψε ναι ή όχι. Κάτι πολύ απλό. Τι λένε οι ειδικοί πάλι? Ότι αν ξεκινήσεις από το πολύ πολύ πολύ μικρό, σιγά σιγά ο οργανισμός σου θα πάρει την ντοπαμίνη που χρειάζεται για να συνεχίσει και τα υπόλοιπα.
1: Ναι, το κίνητρο, αυτό το motivation που λέμε.
0: Ναι, το πολύ μικρό. Μην σκέφτεσαι ούτε τη λίστα που έχεις να κάνεις, ούτε το πόση ώρα θα σου πάρουν. Πες ότι έχεις να κάνεις 5 τηλεφωνήματα. Και τα 5 είναι πολύ δύσκολα.
1: Ναι.
0: Ξεκίνα με το ένα.
1: Εγώ στο το άλλο. Έχεις να πετάξεις σκουπίδια και να πας άλλες 100 δουλειές. Αν κάνεις τη μικρή κίνηση, να πεις ας πετάξω τα σκουπίδια, να βγεις, να κατέβεις, αρχίζεις και τα κάνεις. Καμιά φορά δεν κάνουμε ούτε αυτή. Αυτή είναι η μικρή κίνηση. Το να κατέβω, να πετάξω αυτό.
0: Θα σας περιγράψω κάτι άλλο. Καναπές. Εγώ μένω και μόνος μου, οπότε δεν με ελέγχει κανείς. Οπότε είμαι στον καναπέ. Μπορεί να έχω μπροστά στο τραπέζι του καφέ στο σαλόνι, διάφορα πράγματα. Και να λέω τώρα θα τα μαζέψω μετά μόλις σηκωθώ, δεν μπορώ. Αν με νευριάσει ένα πράγμα και το πάω στην κουζίνα, μετά θα θέλω να καθαρίσω όλο το τραπέζι. Δηλαδή,
1: είδες,
0: δίνουμε σημασία.
1: Στην όθηση.
0: Ναι, ξεχνάμε να δώσουμε σημασία σε αυτή την πρώτη μικρή κίνηση, στο πρώτο μικρό βήμα, γιατί αυτό θα αναλάβει μετά τα υπόλοιπα. Αυτό ξεχνάμε.
1: Είμαστε σύμφωνοι.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Θέλουμε και τη δική σας γνώμη στο γκρουπ μας στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Τώρα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, τραγούδι για όσους ερωτεύονται αυτή την περίοδο.
1: Δεν το βρήκε στο σε τι πρόσωπο θες να το πεις, ε?
0: Όχι. Γι' αυτό φρέναρα.
1: Θέλω να μας βάλεις όλους μέσα.
0: Σε ερωτεύομαι, νέο τραγούδι.
2: Σε ερωτεύομαι. Και από όνειρο σ' άλλο όνειρο πάω.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πρωινό Πέμπτης. Θυμίζουμε πως την Παρασκευή, την επόμενη,
1: 23 Οκτωβρίου,
0: έχουμε το χρηματοκιβώτιό μας ανοίγει. Και δίνει αυτή τη φορά
1: 10.023 ευρώ, 57 λεπτά.
0: Σημειώστε τον αριθμό αυτόν, γιατί αν δεν τον πείτε σωστά,
1: δεν θα τα πάρετε.
0: Τα χρήματα θα μείνουν στο χρηματοκιβώτιο και θα έχουμε jackpot, που λένε. Άρα λοιπόν, 10.023 ευρώ και 57 λεπτά σας περιμένουν. Θα κληρωθούν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Και για να λάβουμε μέρος και εμείς σε αυτή την κλήρωση, στέλνουμε το μήνυμά μας στο 19600 γράφοντας WIN, τίποτε άλλο. Media τελικόστος κάθε SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18. Όροι διαγωνισμού, frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Κίνδυνος αθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστηρίξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Θυμίζουμε ότι η κλήση γίνεται λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής εκείνης, 23 Οκτωβρίου. Και η Μέρη τηλεφωνεί στον αριθμό του μηνύματος. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα, λέτε «Γεια σου Μέρη».
1: «Γεια σου Μέρη».
0: «Σε περίμενα».
1: Εδώ... Λες, λέτε «Γεια σου Μέρη».
0: «Πού είσαι Μέρη».
1: Λέτε τον ακριβή αριθμό και μετά σε καλή μεριά, καλά ταξίδια, καλές αποπληρωμές οφειλών.
0: Ω, καλά, αυτό είναι το πιο σημαντικό που λες. Κάτι εφορίες, κάτι δάνεια.
1: Δεν ξέρεις
0: κάτι...
1: πόσες τρύπες μπορείς να κλείσεις. Δεν το λέω. Δηλαδή, ρεαλιστικά μιλώντας, κλείνεις τρύπες και σου μένουν και για ένα ωραίο ταξίδι, μια εκδρομή, μια δόση για ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Κάτι, κάτι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε καλή μεριά και καλή επιτυχία. Τώρα, Νίνα Μαζάνη, μια φωνή. Και μια ωραία διασκευή. Εδώ στο Η νύχτα μυρίζει για σε μη. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Αναθαλία Αργυράκη, Δημήτρη Βραχνό. Στο πρωινό τη 5η 15 Οκτωβρίου.
1: Και... γρήγορα που κύλησε αυτό το τραγούδι. Πραγματικά, έτσι. Πιο γρήγορα δεν γινόταν. Α, βγήκα, απομακρύνθηκα λίγο, συγγνώμη.
0: Και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Μαζί μα και σήμερα έχουμε την μαρμελάδα Ταμαρίν, που είναι γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Το προϊόν Ταμαρίν περιέχει μαρμελάδα μήλου και δαμάσκηνου και τα 4 δραστικά συστατικά του είναι σένα, κάσια, ταμάρινδος και κορίανδρος. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Επίσης.
1: Ξέρω τι θα πω. Ναι. Σε ευχαριστώ. Μαζί μας η Pharmacept. Κάθε προπόνηση έχει το πριν και το μετά. Η Pharmacept έχει τη λύση και για τις δύο περιπτώσεις. Πριν από την άσκηση 8 Hot Power Gel και μετά την άσκηση 8 Creo Power Gel. Διατίθεται και σε πρακτική συσκευασία Roll-On για απόλυτη μυϊκή προστασία χωρίς φαρμακευτικές ουσίες. Ολοκληρωμένη σειρά από gel, επιθέματα, κρέμα με άρνικα και λάδι μασάζ.
0: Μαζί μας επίσης και η Elvial, που παίρνει κάτι τόσο καθημερινό όσο ένα κούφωμα και το μετατρέπει σε τεχνολογία. Με την παγκόσμια καινοτομία Elvial i2 για ακόμη μεγαλύτερη θερμομόνωση. Με την προανοδίωση 2 σε 1 για προηγμένη αντιδιαβρωτική προστασία και με το Window ID, τη μοναδική δηλαδή ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα και πολλά ακόμη. Τεχνολογία που μπορεί να μην φαίνεται, αλλά τη νιώθεις και τη ζεις κάθε μέρα. Γιατί όταν έχεις Elvial, βλέπεις τη ζωή αλλιώς. Αυτά προς το παρόν.
1: Και για σήμερα γενικότερα.
0: Ναι, από εμάς τουλάχιστον.
1: Από εμάς, από εμάς.
0: Συνεχίζεται εδώ η μουσική μας και συνεχίζεται η εκπομπή στο Μελωδία με την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Τα λέμε πάλι αύριο. Είμαστε στον αέρα από τις 6 το πρωί,
1: Ευχαριστούμε για την παρέα. Γεια σας.
2: Είμαι ο Λάμπρος Βασιλείου και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
0: Οι κασέτες του Μελωδία. Οι φωνές του αύριο 2026. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
5: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
4: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα Elvial βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην Elvial σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία i2, που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου Elvial. Μάθε περισσότερα στο elvial.gr.
10: Στη γυμναστική.
11: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
12: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
13: Παπέρκε!
12: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
13: Ρέλος!
12: Ρέλος!
13: Κούζα!
12: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
13: Και κάβολο.
12: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
14: έξοδος 33,
12: και στο relos.gr.
15: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
17: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
19: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Μελωδία Πάτρας 100,4.

αλήθεια. Πάντα δούλευε κυλίσια και τις νύχτες μόλις σβήνανε τα φώτα. Στα σκε...

που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα

0: Καρδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Πως είπατε? Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Εμπορικό συνεργάτη τη Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
8: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
9: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
8: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
9: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
8: Σοβαρά. Τι βάλατε?
9: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
8: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
9: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
10: Αναβαθμίστε την ποιότητα του ύπνου σας με τη Γιούσκ. Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε το ιδανικό περιβάλλον για ένα ξεκούραστο ύπνο, επιλέγοντας το κατάλληλο στρώμα για εσάς, καθώς και το πάπλωμα και το μαξιλάρι που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
12: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610 3434 94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρόδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
3: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάραβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά ή ψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
5: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
8: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
2: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
1: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
1: Σοβαρά. Τι βάλατε?
2: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
1: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
2: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
3: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Εμπορικό συνεργάτη της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Απέρχε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κούζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
8: Μαγικό.
7: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάμπολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
11: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Μη γυρίσεις, τίποτα με ζητήσεις. Για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
8: Θέλει μελωδία.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτη Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

νύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απεργέ!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
6: Στη Σμύρνη και στη Βηρητό νεράιδες φτιάχνουν κακό.
7: Υπάρχουν τραγούδια που τα ακούμε και τραγούδια που τα ζούμε, που μας ταξιδεύουν, μας συγκινούν, μας κάνουν μια παρέα. Από το Σάββατο 31 Οκτωβρίου το Royal σας υποδέχεται σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, με μια αγκαλιά τραγούδια. Ο Νίκος Μπαλής και η Δώρα Μπελέρη μαζί με μια υπέροχη μουσική παρέα ενώνουν το λαϊκό, το έντεχνο και τους αγαπημένους ήχους της παράδοσης. Πρεμιέρα Σάββατο 31 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, το Royal Upstage. Κρατήσεις 2611 810 524. Με μια αγκαλιά τραγούδια, γιατί οι πιο όμορφες βραδιές είναι αυτές που μοιραζόμαστε.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Μια χύνονται στο πάτωμα χλωρά.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
6: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
7: Τελικά,
8: μείναμε.
7: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά.
8: Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα, σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
11: Θέλει μελωδία.

0: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Καμιά χύνονται στο πάτωμα χλωρά.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απεργέ!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
2: Μαγικό.
1: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω!
5: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
9: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
10: Αναβαθμίστε την ποιότητα του ύπνου σας με τη Γιούσκ. Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε το ιδανικό περιβάλλον για ένα ξεκούραστο ύπνο, επιλέγοντας το κατάλληλο στρώμα για εσάς, καθώς και το πάπλωμα και το μαξιλάρι που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
12: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
11: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
12: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
11: Σοβαρά. Τι βάλατε?
12: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
11: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάρι.
12: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
0: Μελωδία Patras 100,4.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.com

0: Ερμοπόλεως.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνι Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 7077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
0: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Μελωδία Πάτρας 100,4.
5: Τι σου έκανε και πίνεις, τσιγάρο το τσιγάρο, κινητά πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρφιά.
0: Θέλει μελωδία.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
2: Στη Σμύρνη και στη Βύρη το νεράιδες φτιάχνουνε κακό.
3: Υπάρχουν τραγούδια που τα ακούμε και τραγούδια που τα ζούμε, που μας ταξιδεύουν, μας συγκινούν, μας κάνουν μια παρέα. Από το Σάββατο 31 Οκτωβρίου το Royal σας υποδέχεται σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με μια γκαλιά τραγούδια. Ο Νίκος Μπαλής και η Δώρα Μπελέρη μαζί με μια υπέροχη μουσική παρέα ενώνουν το λαϊκό, το έντεχνο και τους αγαπημένους ήχους της παράδοσης. Πρεμιέρα Σάββατο 31 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο βράδυ στις 10 το Royal Upstage. Κρατήσεις 2611 810 524. Με μια γκαλιά τραγούδια, γιατί οι πιο όμορφες βραδιές είναι αυτές που μοιραζόμαστε.
4: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα, πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενα καιρό.
9: Θέλει μελωδία.

0: Καρδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Capisci?
7: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
9: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Απέρχε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
1: Μακία.
2: Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάμπολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
5: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
6: Πάλι κόλλησε το Submission. 99% και τίποτα.
7: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
6: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
7: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
6: Σοβαρά. Τι βάλατε?
7: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
6: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
7: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Τι σου έκανε και πίνεις, τσιγάρο το τσιγάρο, κινητά πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρφιά.
12: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000

0: Τον ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
4: Στη Σμύρνη και στη Βύρη των Εραϊδες φτιάχνουν κακό.
5: Υπάρχουν τραγούδια που τα ακούμε και τραγούδια που τα ζούμε, που μας ταξιδεύουν, μας συγκινούν, μας κάνουν μια παρέα. Από το Σάββατο 31 Οκτωβρίου το Royal σας υποδέχεται σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, με μια αγκαλιά τραγούδια. Ο Νίκος Μπαλής και η Δώρα Μπελέρη, μαζί με μια υπέροχη μουσική παρέα, ενώνουν το λαϊκό, το έντεχνο και τους αγαπημένους ήχους της παράδοσης. Πρεμιέρα Σάββατο 31 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, το Royal Upstage. Κρατήσεις 2611-810-524. Με μια αγκαλιά τραγούδια, γιατί οι πιο όμορφες βραδιές είναι αυτές που μοιραζόμαστε.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
7: Μαγεία.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ξανά πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Σύγχρονο Θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
1: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Και εσύ μπορεί να έχει νιώσει ότι έχει πει κάτι πολύ χαριτωμένο που μπορούσε όλο να σου απαντήσει και κάτι ακόμα και σου κάνει καρδούλα.
4: Αλλά νιστάζει, τι ήρθε η γυναίκα του.
3: Όχι, μπορεί να είναι μεσημέρι. Α, αυτά κατάλαβε θα μου κάνει.
5: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Όλα είναι
5: μπροστά. Πάντα έντεχνα.
7: Να μ' αγαπά.
5: Πάντα μελωδία.

Δήμητρα Γαλάνη, και δεν είσαι εδώ για το ξεκίνημά μας. Απόγευμα 5η 15 Οκτωβρίου. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο του Μελωδία. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί. Το έχει το κρύο του, να πούμε κάπου εδώ. Και όπως διάβασα, οι ειδικοί λένε ότι και αύριο θα έχει έτσι κρύες θερμοκρασίες. Το Σάββατο θα είναι το πιο κρύο. Θα φτάσει, λέει, να έχει η Αττική 16-17 βαθμούς. Και θα δούμε, λέει, και στα ορεινά χιόνια. Στα ορεινά της χώρας, έτσι. Εντάξει, μπορεί να είμαι καλοκαιράκιας, αλλά να πω κάπου εδώ. Και έτσι, μην μου πείτε τίποτα. Μ' αρέσει το χιόνι στη φύση. Μ' αρέσει γενικά το χιόνι. Έχω μια λατρεία. Θυμάμαι πέρυσι παραμονή πρωτοχρονιά στον Άγιο Στέφανο που έφτασα έτσι για να πάω σε ένα φιλικό σπίτι. Έφτασα στο σταθμό του προαστιακού στον Άγιο Στέφανο και είχε ξεκινήσει να ρίχνει λίγο χιόνι. Έπεφτε στα μάγουλά μου και έκανα σαν να ήμουν 5 χρονών. Δεν ξέρω. Λατρεύω το χιόνι, οπότε έτσι λένε οι ειδικοί. Θα δούμε, λέει, στα ορεινά της χώρας μπορεί να δούμε λίγο χιόνι. Έτσι, με το κρύο του, εδώ τώρα πλέον βγαίνουν τα μπουφάν και νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη που τα άστρωσα τα χαλιά νωρίς. Πάμε να συνεχίσουμε με Στέφανο Κορκολή και Δημήτρη Μητροπάνο. Κάποιες φορές. Καλησπέρα και πάλι σε όλους.

0: Είναι αυτό το σαν εσένα σαν εμένα ένα από τα πιο ανατριχιαστικά κλεισίματα σε τραγούδι. Είναι. Άνθρωποι μονάχοι, δίκημο σχολείου, απόγευμα Πέμπτης με μελωδία στους 99,2. Φανή Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 7. Κίνηση αρκετή πάντα αυτή την ώρα, αλίμονο. Έχει σήμερα αρκετή στην κάθοδο της Εθνικής Αποκαλυφτάκη μέχρι το ύψος των Αγίων Αναργύρων. Επίσης στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Και στην κάθοδο του Καρέα, δώστε προσοχή στο στυλοφόρο Αλίμου Κατεχάκη, γιατί βλέπω το ποτηλιάρισμα ξεκινάει έτσι από πολύ νωρίς. Τι άλλο και στην Ποσειδώνο στο ρεύμα για Πειραιά στο ύψος του Ελληνικού. Και γενικά είναι τα πράγματα στο κέντρο δύσκολα. Επίσης αυτή την ώρα στη Σταδίου γύρω από το Σύνταγμα. Τι θα γίνει με την κίνηση τέλος πάντων? Πάμε παρακάτω. Μαριάννα Κατσιμίχα από την κασέτα μας οι φωνές του αύριο 2026. Εκεί ακούσαμε πρώτη φορά το βάλς των ονείρων. Κοιταχτήκαμε έτσι με γουρλωμένα μάτια και είπαμε τι τραγούδι ωραίο είναι αυτό. Και το ίδιο είπατε και εσείς μετά. Ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει πολύ τους τελευταίους μήνες. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Νομίζω λίγο πολύ όλοι κάποια στιγμή έχουμε πει αυτό, το τι θέλω εγώ με τους ερωτευμένους, τι θέλω εγώ με τόση αγάπη γύρω. Και ίσως γι' αυτό αγαπάμε και τόσο πολύ τα τραγούδια που μιλάνε και για τα δύσκολα, για τις δύσκολες στιγμές μας. Χάρης Αλεξίου, η φίλη μου Χαράματα, απόγευμα Πέμπτης με μελωδία στους 99,2. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο ως τις 7. Να σας πω, σε περίπτωση που δεν τα μάθατε, ότι το Kids Radio Spooky Festival είναι sold out. Βγήκαν sold out και οι δύο μέρες. Έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια και για το Σάββατο και για την Κυριακή. Θυμάστε που χθες σας έλεγα να σπεύσετε? Να λοιπόν, που έγινε sold out. Η ανταπόκριση ήταν απίστευτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω κάτι πολύ σημαντικό. Δεν θα διατίθενται εισιτήρια στην είσοδο του φεστιβάλ. Μην πάτε τζάμπα. Δεν θα υπάρχουν εισιτήρια στην είσοδο. Sold out το φεστιβάλ. Και φυσικά, επειδή με αρκετούς τα λέμε και στο Kids Radio, θα κάνουμε ανταπόκριση του φεστιβάλ ραδιοφωνική καταπληκτική στο Kids Radio. Οπότε, με όσους δεν θα καταφέρετε να έρθετε, θα τα πούμε έτσι. Με τους υπόλοιπους τα λέμε από κοντά στην Τεχνόπολη το Σαββατοκύριακο 24-25 Οκτωβρίου. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα. Έχουμε μαζί μας αυτό το απόγευμα την DPAM, τον αγαπημένο προορισμό για παιδικά ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Συμμετέχει και φέτος στο Kids Radio Spooky Festival και σας περιμένει στο περίπτερό της με παιχνίδια, εκπλήξεις και δώρα για όλα τα παιδιά. Μπορείτε να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές DPAM σε περισσότερα από 20 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και στο dpam.gr και να βρείτε παιδικά ρούχα, παπούτσια και πολλά πολλά ακόμη. Περνάμε στο Γιώργο Βράτσο και τις ειδήσεις και σε λίγο επιστρέφουμε με λαθρεπιβάτες. Πάμε να συνεχίσουμε.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
8: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
9: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
10: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Πιξλάξ και μεθυσμένη καρδιά, πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Απόγευμα 5η 15 Οκτωβρίου. Μπορεί το φθινόπωρο να έχει έτσι τις βροχές του και τις συννεφιές του, αλλά έχει και άλλα ωραία. Έχει το ότι επιστρέφουμε στα κλειστά θέατρα, που εγώ προσωπικά τα βρίσκω πολύ πιο κατανοητικά. Επιστρέφουν πολλές ωραίες παραστάσεις. Μία από αυτές που την είδα εγώ πέρυσι είναι η παράσταση Μικρές Ταπεινώσεις με την Εφέλη Φασούλη και τον Πάνο Παπαδόπουλο. Νομίζω ότι αφού δείτε αυτή την παράσταση στο Baumstrasse, θα αρχίσετε να σκέφτεστε πολλά πράγματα κάπως αλλιώς στην καθημερινότητα. Η αλήθεια είναι ότι μιλάει για όλα αυτά, για τα δύσκολα που συμβαίνουν όταν μεγαλώνουν οι άνθρωποι που αγαπάμε, οι άνθρωποι που μας μεγάλωσαν. Η παράσταση αυτή δημιουργήθηκε με αφορμή το ημερολόγιο του παππού του Πάνου Παπαδόπουλου, και να πω ότι με την Εφέλη Φασούλη ήρθαν εδώ στο στούντιο του Μελωδία και μίλησαν με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και για την παράσταση και για το ημερολόγιο του παππού του Πάνου, και γενικά είπαν πολλά ωραία. Μίλησαν για την παράσταση Μικρές Ταπεινώσεις. Θα βρείτε το podcast στο site και την εφαρμογή του Μελωδία, και εκεί βρίσκεται και τις πληροφορίες για αυτή την παράσταση, όπως και για πολλές ακόμη. Επιστρέφει και μία ακόμη παράσταση που εγώ θέλω πολύ να δω, το Γη και Κόρες, και γι' αυτό βρίσκεται πληροφορίες στο site μας. Πάμε να ακούσουμε τώρα το Μιχάλη Χατζηγιάννη και το Βυθό. Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι.

0: Μετά είναι και αυτό το όλο εσένα θέλω μόνο, που καταλαβαίνεις ότι κάπου έχεις μπλέξει και τι να κάνεις, να κάτσεις να σε μαλώσεις δεν γίνεται, δηλαδή είναι δύσκολο να σου βάλεις μυαλό, να σε νοθετήσεις. Είναι αυτό που λέει πολύ ωραία μια φίλη, με τη λογική τα καταλαβαίνω, στην πράξη είναι δύσκολα. Έτσι είναι, αυτές είναι οι ιστορίες μας. Και μιλώντας για ιστορίες, σε λίγο θα είναι μαζί σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, που μετά τις 9 το βράδυ θα διαβάσει στον αέρα τις δικές σας ιστορίες και θα απαντήσει. Ενότητα νυχτερινές ιστορίες, στέλνετε και τη δική σας γραπτός στο konstantina@melodia.gr, είτε με φωνητικό στο 695-66-14-992, στο Viber ή στο WhatsApp. Είχαμε χθες και την ερώτηση της Σάρας στην εκπομπή της Κωνσταντίνας, αυτό το αν μπορούσες, λέει, να ξαναρχίσεις τη ζωή σου, θα διάλεγες τους ίδιους ανθρώπους? Έλα μου ντε, να μια καλή ερώτηση. Κάποιοι θα πούν θα τα κάνω όλα ίδια, κάποιοι θα πούν θα άλλαζα αυτό, θα κράταγα εκείνο. Εντάξει, είμαστε πολύ και διαφορετικοί και μερικές φορές ακόμα και πολύ διαφορετικά πράγματα μπορεί να τα δούμε με τον ίδιο τρόπο. Οπότε και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Μας έρχεται σε λίγο η Κωνσταντίνα εδώ στην παρέα μας. Εμείς τα λέμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Είμαι η Φανή Αργύρη, σας ευχαριστώ για την παρέα. Τα λέμε με το καλό αύριο. Καλή συνέχεια.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη.
3: Είμαι η Νεφέλη Φασούλη.
4: Είμαι ο Αλέξανδρος Χτιχτάκης.
5: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2.
6: Κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμοι στο site και την εφαρμογή μας.
7: Το χρηματοκιβώτιο.
8: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
9: Συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
8: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
10: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
8: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη με.
9: Ποια Μέρη? Α, γεια σου, Μέρη.
8: Νόμιζα ότι θα με στείλεις τώρα πουθενά.
9: Όπως σε περιμένω, πώς θα σε στείλω.
11: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
12: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
13: Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
11: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
13: Καλή επιτυχία.
11: Μελωδία 99,2.
12: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
14: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
15: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
16: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
15: Μας τώρα, βοήθεια.
17: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
16: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
17: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
16: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
15: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
17: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
5: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
18: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
19: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
18: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
19: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
18: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
19: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
18: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
19: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
20: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Μόμιξ. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
22: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
23: Η Move Umbrella, η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας οικογένειας το τελευταίο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο του 1940. Μια ιστορία για την δύναμη των παιδιών να καταφέρουν ακόμα και αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο. Να πετάξουν ψηλά με μια Move Umbrella σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε. Σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρεντζάκη. Από 18 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πορεία. Προπόληση ticketservices.gr.
24: Με μια Move Umbrella εμείς φτάσαμε στο φεγγάρι.
25: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
26: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
25: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
27: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
25: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
28: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
25: Η πιο αναπληκτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwit.
29: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
30: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marin Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
31: Ακούμε μπροστά.
32: Χέρια φτερά. Μάριος Φραγκούλης. Στίχη Παρασκευάς Καρασούλος. Μουσική Χρήστος Θεοδόρου.

Υπάρχουν και τέτοιοι έρωτες. Το θέμα είναι να μην σκάσουν σαν κύμα κάτω από τα πόδια σου. Ύστερα χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Βέβαια μετά διηγεί σε απίθανες ιστορίες και κάποιοι λένε «Α, το έχω ζήσει αυτό, ξέρω πολύ καλά τι λες». Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι. Σαν να γύρισε ο καιρός, σαν να έπιασε ψύχρα και άντε τώρα το Σαββατοκύριακο να κατέβουν μερικά χειμωνιάτικα και να μπούμε στη νέα εποχή. Και δεν υπάρχει και εφαρμογή για κάτι τέτοιο. Αυτό δεν θα ήταν ωραίο, με μια απλή κίνηση, με ένα σκρολάρισμα να κατέβαιναν όλα εκείνα από το πατάρι. Θα την παλέψουμε, ως συνήθως. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στον αέρα του Μελωδίας, στους 99,2. Θα πάμε μαζί μέχρι αργά. Μετά τις 9 θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες και άλλες ιστορίες βέβαια, από εκείνες που αρέσουν σε όλους. Να, σαν και αυτή.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Στέλνεις ή φιλί, τη φατσούλα έμοντς με φυλάκι, ή με τα μάτια καρδιές. Τι λέω πρωί-πρωί κι εγώ.
2: Όχι.
1: Τι προτρέπω τον κόσμο να κάνει.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

Στην αρχή είναι θάλασσα με πεύκα και όλα ρόδινα ακρογιάλια. Ακόμη και όταν πέφτει το χιόνι αισθάνεσαι ευτυχία. Ύστερα τα πράγματα γίνονται λίγο διαφορετικά. Τα λόγια του παπά, η ζέστη κτλ. Αλλά είναι ωραία να μένει κανείς στην αρχή. Το τραγούδι που έγραψαν η Ελένη Φωτάκη και ο Βελισάρης Γκοτιέ έχει τον τίτλο «Σε ερωτεύομαι». Τα ραδιόφωνα παίζουν μελωδίες του 99,2. Η Πέμπτη είναι το μικρό μας Σάββατο, αλλά με αυτή την ψύχρα το μικρό Σάββατο μάλλον θα χουχουλιάσει απόψε στον καναπέ. Έχετε γυρίσει ή είστε ακόμη στο δρόμο, μετράτε φανάρια, μετράτε τους διπλανούς σας, αν είναι εξίσου κουρασμένοι. Ένας έρωτας αρχάγγελος, το τραγούδι του Χρήστου Λεοντή και του Δημήτρη Γλέζου με τον Μίλτο Πασχαλίδη και τον τρόπο του Μητροπάνου.

0: ξεκούραστο ύπνο, επιλέγοντας το κατάλληλο στρώμα για εσάς, καθώς και το πάπλωμα και το μαξιλάρι που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611. Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610 3434 94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
3: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
4: Στη Σμύρνη και στη Βηρητό νεράιδες φτιάχνουν κακό.
5: Υπάρχουν τραγούδια που τα ακούμε και τραγούδια που τα ζούμε, που μας ταξιδεύουν, μας συγκινούν, μας κάνουν μια παρέα. Από το Σάββατο 31 Οκτωβρίου το Royal σας υποδέχεται σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με μια αγκαλιά τραγούδια. Ο Νίκος Μπαλής και η Δώρα Μπελέρη μαζί με μια υπέροχη μουσική παρέα ενώνουν το λαϊκό, το έντεχνο και τους αγαπημένους ήχους της παράδοσης. Πρεμιέρα Σάββατο 31 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο βράδυ στις 10 το Royal Upstage. Κρατήσεις 2611 810 524. Με μια αγκαλιά τραγούδια, γιατί οι πιο όμορφες βραδιές είναι αυτές που μοιραζόμαστε.
6: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
7: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
6: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
7: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
6: Σοβαρά. Τι βάλατε?
7: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
6: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
7: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
9: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
10: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
9: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα.

0: Bravo, re maestro.
1: Esatto, ligottero a chilometra, ligottero diossidio, più rispetto per il planeta. Che calitere sti mes, corisen di amesus, capisci?
2: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία, με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
0: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
1: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Μελωδία Πάτρας, 100,4.
4: Το Φραχάτι, να τα πόστα την ψέρι μου, να τα στόρισα.

Αν είχε λόγια θα έλεγε μέσα αυτή τη βάρκα είμαι μοναχή. Αυτή όμως είναι η παρθένα της γειτονιάς του Μάνου Χατζηδάκη. Καπού στη Νέα Υόρκη στα μέσα της δεκαετίας του 60 μεταμορφώνεται σε Παναγία. Ακολουθεί το δράμα της Παναγίας, γίνεται ένα με τους περαστικούς και ύστερα χάνεται μακριά τους. Από το θρυλικό άλμπουμ «Το χαμόγελο της Τζοκόντα» με την ενορχίστρωση του Quincy Jones. Μελωδία στους 99,2. Κάτι αγάπες περαστικές, κάτι αγάπες μεγάλες στην αρχή και ύστερα παρελθόν. Ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των Pixlax. Έπαψες αγάπη να θυμίζεις. Εδώ στον αέρα του Μελωδία.

0: Ωραίος Οκτώβριος ανάμεσα σε χρυσάνθεμα, ρόδια και πορτοκαλί, κολοκύθες. Το Kids Radio Spooky Festival, αυτό που λατρεύει όλη η οικογένεια, και επιστρέφει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Οκτωβρίου. Είναι φέτος μεγαλύτερο, είναι καλύτερο, είναι spookier. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για το ραντεβού. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί και για τις δύο ημέρες. Θέλω να σας ενημερώσω πως δεν θα διατίθενται εισιτήρια στην είσοδο του φεστιβάλ, στην περίπτωση που σκεφτείτε να περάσετε μια βόλτα από εκεί.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον φίλο μας.
3: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
5: Καλή σταμάτα, θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΠΚ.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Στη Σμύρνη και στη Βηρητό νεράιδες φτιάχνουν 100.
2: Υπάρχουν τραγούδια που τα ακούμε και τραγούδια που τα ζούμε, που μας ταξιδεύουν, μας συγκινούν, μας κάνουν μια παρέα. Από το Σάββατο 31 Οκτωβρίου το Royal σας υποδέχεται σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με μια αγκαλιά τραγούδια. Ο Νίκος Μπαλής και η Δώρα Μπελέρη μαζί με μια υπέροχη μουσική παρέα ενώνουν το λαϊκό, το έντεχνο και τους αγαπημένους ήχους της παράδοσης. Πρεμιέρα Σάββατο 31 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο βράδυ στις 10 το Royal Upstage. Κρατήσεις 2611 810 524. Με μια αγκαλιά τραγούδια, γιατί οι πιο όμορφες βραδιές είναι αυτές που μοιραζόμαστε.
3: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Παπέρκε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
12: Στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας, τα Marine Marmelada αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
14: Ακούμε μπροστά.
15: Πόσο ακόμη?

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Εμένα οι περισσότερες φίλες μου δεν ψάχνουν, ως γνωστόν.
2: Αλλά μία
1: είμαστε
2: φίλη...
1: νέες γυναίκες που δεν ψάχνουν στην παρέα μου.
2: Εννοείται. Καλά, στάντα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Αγάπη που γυναίκες δεν χωρίζουν όμως έτσι ζωή.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Σ' ακολουθώ.
0: Πάντα μελωδία.

0: γελάσεις και μ' κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ο Ακύλας και ο Παπαζό με μικρές υποθέσεις σε ένα ατελιέ κάπου στη μικρή μας πόλη. Ακούγοντας το, θυμήθηκα εκείνο το ποίημα του Κίπλινγκ που πολλοί λένε πως είναι από αυτά που άλλαξαν τον κόσμο, που λέει «Αν μπορείς με ηρεμία δίχως νεύρα ή δυσφορία και τα ίδια σου τα λόγια να τα ακούς παραλλαγμένα, αν μπορείς κάθε λεπτό σου να είναι μια δημιουργία και ποτέ σου να μην μένεις με τα χέρια σταυρωμένα, αν οι φίλοι σου και οι εχθροί σου δεν μπορούν να σε πληγώσουν, αν οι σχέσεις με μεγάλους τα μυαλά δεν σου σηκώνουν, αν τους πάντες λογαριάζεις μα κανένα χωριστά, αν μπορείς να φυλάξεις και τα ξένα μυστικά, επειδή μου τότε θα μπορέσεις να απολαύσεις όπως πρέπει τη ζωή σου. Θα είσαι άνθρωπος σπουδαίος και όλη γη θα είναι δική σου». Ωραίο δεν ήταν σε εκείνα τα μαθητικά, φοιτητικά τετράδια που έπαιρνες ένα στιχάκι και το αφιέρωνες εξαιρετικά. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι, Μελωδία στον αέρα στους 99,2. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μετά τις 9 θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες και φεύγοντας κάποιος από όλους θα σβήσει το φεγγάρι με τον τρόπο της Στέλλας. Του Νίκου Μωρέιτη και του Στέφανου.

0: Έτσι ακριβώς, βάλε στο μαγνητόφωνο, βάλε στο ραδιόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Μπορεί και να μην είναι λόγια μιας άλλης εποχής, μπορεί να μην είναι λόγια μιας άλλης ηλικίας. Μπορεί ο Δίας να είναι με το μέρος μας και κάποια στιγμή να επιστρέψει και να χαρίσει μερικά από εκείνα που μας χρωστά. Το φλασάκι του Σάκη Μπουλά εδώ στον αέρα του Μελωδίας, τους 99,2, και σαν φυσική συνέχεια η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Το τραγούδι του Φόντα Λάδη και του Μάνου Λοΐζου σε δύο ξεχωριστές νέες φωνές, Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή, στις κασέτες του Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Να ρωτάς και απάντηση να μην παίρνεις. Τι λάθος κάνω και όταν φτάνω είναι πάντα αργά. Τι σημασία έχει? Όχι λάθη, πάντα λάθη, έλεγαν οι χειμέρινοι κολυμβητές. Αυτό όμως είναι το τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλλου με τον Γιάννη Χαρούλη. Εδώ στον αέρα του Μελωδίας του 99,2. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου θα ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Το ποσό είναι λίγο γρίφος να πω. Πρέπει να το κρατήσετε κάπου ή να μπείτε στο frontstage.gr και να το έχετε μπροστά σας. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά θα σας τηλεφωνήσει η Μέρη, αφού προηγουμένως έχετε στείλει win στο 19.600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την MediaTel. Πρέπει να έχετε περάσει τα 18, να διαβάσετε τους όρους του διαγωνισμού στο frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης στο 214-214-80-20. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Αν δεν έχουμε νικητή την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, τα χρήματα θα παραμείνουν στο χρηματοκιβώτιο και θα πάμε σε jackpot.

0: Esatto, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
1: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία, με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
0: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά,
7: μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
5: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Μπορεί να είναι και έτσι, ότι μας δένει στα παλιά, να είναι οι κακές συνήθειες, αυτός ο καφές μετά τη δουλειά, εκείνη η μπύρα λίγο πιο αργά με το φίλο που έχει πολλά να πει και κάποια στιγμή θυμάται να ρωτήσει τι γίνεται εσύ, για πες τη νέα. Κακές συνήθειες, ωραίες κακές συνήθειες. Ένα από τα πρώτα και πολύ αγαπημένα τραγούδια του Μίλτου Πασχαλίδη. Εδώ στον αέρα του Μελωδίας του 99,2. Και ένα από αυτά τα πολύ ξεχωριστά των τελευταίων χρόνων, η συνάντηση του Λέξ με τη Χάρη Αλεξίου, να φεύγεις από εκείνον τον παλιό εαυτό. Όχι αυτόν που δημιουργήθηκε με κακές συνήθειες, εκείνον που δυσκολεύεται και στην ευκολία του, να φεύγεις, να τον αφήνεις πίσω, να συναντάς τον άλλον που περνά καλά και με κακές συνήθειες.

ίδιες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Μέσα στη βουή του δρόμου, γυρίζοντας το σπίτι, ψάχνοντας την άκρη μας, πρώτα τελευταία της εβδομάδας και επιτέλους αύριο Παρασκευή. Μελωδία στον αέρα στους 99,2, το Σαββατοκύριακο μας είναι αφιερωμένο στον Διονύση Σαββόπουλο, στο ακριβώς της κάθε ώρας. Θα μοιραστούμε 60 δεύτερα με τον πρωτεργάτη της σχολής των τραγουδοποιών. Στις 21 Οκτωβρίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα που έφυγε ο σπουδαίος Διονύσης Σαββόπουλος. Σάββατο και Κυριακή από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, με αυτή την έντονη προσωπικότητα, με την ισχυρή οξυδέρκεια και την πολιτική που κατάφερε να την κάνει μέσα από τους ιδιαίτερους στίχους του. Λίγο μετά τις 9 κοντεύει, θα μοιραστώ με νυχτερινές ιστορίες. Στο constantina@melodia.gr μπορείτε να στείλετε και εσείς τη δική σας.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα της Μαρίνας Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
8: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
5: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
9: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κομμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
10: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
11: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
10: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
11: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
10: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
12: Kids Radio Spooky Festival 2026.
13: Τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν. Sold out και οι δύο μέρες.
14: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε.
13: Ραντεβού στη Τεχνόπολη στις 24 και 25 Οκτωβρίου.
14: Προσοχή, δεν θα διατίθενται εισιτήρια στην είσοδο.
12: Kids Radio Spooky Festival 2026.
13: Bigger,
12: better, spookier.
15: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
16: Ο Μπλε Κάδος και ο Μπλε Κόδωνας σας περιμένουν στο Λούνα Πάρκ ανακύκλωση συσκευασιών της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης. Ελάτε να παίξουμε και να μάθουμε πώς ανακυκλώνουμε με σωστά τις συσκευασίες μας.
17: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
18: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
17: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
19: Ο Μελωδία παρουσιάζει Βασίλης Προδρόμου. Ρίχτε με μέσα στα δοξάρια και άλλες λαϊκές ιστορίες που θέλετε να ακούσετε. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, Σταυρός του Νότου Κλαμπ. Ενορχιστρώσεις Δημήτρης Ίντος. Προπόληση more.com.
20: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
21: Ακούμε μπροστά.
22: Μελό. Μυρτό Βασιλείου. Στίχη μουσική, ωραίες

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Κάθε νυχτερινή ιστορία είναι και μια μικρή περιπέτεια. Η Αντιγόνη απόψε πρέπει να ξέρουμε τα πάντα για το παρελθόν του συντρόφου μας. Τώρα ανοίγει ένα σκοτεινό σημείο νομίζω στο δωμάτιο και θα πρέπει να αναρωτηθούμε πολύ σοβαρά. Είμαι σίγουρη πως θα μοιραστούμε. Κάποιοι θα πούνε δεν θέλω να ξέρω τίποτε απολύτως και άλλοι θα πούν γιατί να μην ξέρω τίποτε για το παρελθόν του συντρόφου. Στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται. Συχνά δεν ωφελεί να γνωρίζουμε τα πάντα για το παρελθόν του συντρόφου μας. Αν θέλουμε να μας προστατέψουμε, μάλλον η συνταγή είναι όσα λιγότερα, τόσο καλύτερα.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Ε? Υπομονή, αισιοδοξία, χαμόγελο.
2: Μερικές φορές με τρομάζεις, μόλις.
1: Ναι, το πιστεύω όμως. Γεννήθηκα και φάντη.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
3: Να κοιμηθούμε αγκαλιά.
0: Πάντα μελωδία.

0: νέες ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Η Αντιγόνη και βασανίζομαι, ο υπότιτλος μάλλον, κάτω από τη φράση «Πρέπει να ξέρουμε τα πάντα για το παρελθόν του συντρόφου μας». Υπάρχει μια ψυχαναλήτρια και συγγραφέας, η Κάνταλεν, η οποία λέει πως θέλουμε, όλοι θέλουμε να γνωρίζουμε τα πάντα για να συγκρίνουμε και να ξέρουμε ποια θέση έχουμε στη ζωή του συντρόφου μας. Ο έρωτας φέρνει ανησυχία, γι' αυτό θέλουμε να έχουμε κάποια ένδειξη για το πού βρισκόμαστε. Και το παρελθόν παίζει ένα τέτοιο ρόλο. Τις περισσότερες φορές όμως είμαστε εμείς που το φέρνουμε στην επιφάνεια με τις ερωτήσεις μας. Ακόμη και αν προκαλούμε αναταραχή, συνεχίζουμε. Πιστεύουμε ότι αν μάθουμε πώς ζούσε, ποιον ερωτεύτηκε, θα ξέρουμε πώς θα ζήσει και πώς θα αγαπήσει μαζί μας. Αυτό όμως είναι μια φαντασίωση, διότι στους ανθρώπους δεν επαναλαμβάνεται ποτέ η ίδια ιστορία. Όσο και αν λέμε ζούμε και ξαναζούμε, επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη, το ίδιο μοτίβο, η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται ποτέ.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Παίζει κανείς και με την τύχη του σε κάθε ιστορία της ζωής του. Γι' αυτό θέλω να σας θυμίσω στο σημείο αυτό πως την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου πλησιάζει, ανοίγει το χρηματοκιβώτιο με 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Μπορείτε να στείλετε win στο 19.600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την MediaTel και η γραμμή υποστήριξης στο 214-214-80-20. 1 ευρώ και 36 λεπτά για το μήνυμά σας και δεν απαιτούνται πολλαπλές συμμετοχές. Ένα μήνυμα είναι και μία συμμετοχή. Συμμετοχή όμως άνω των 18. Η ώρα του διαγωνισμού, frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Να θυμάστε το ποσό, γιατί αν δεν έχουμε νικητή, τα χρήματα θα παραμείνουν στο χρηματοκιβώτιο και θα πάμε σε jackpot. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία. 60 δεύτερα για τον Διονύση Σαββόπουλο. Ένας χρόνος χωρίς τον σπουδαίο δημιουργό. Ακούμε αποσπάσματα από συνεντεύξεις του στον Μελωδία.
1: Ξέρετε, συνθέτης αυτό θα πει. Αυτός που συνθέτει ταιριάζει μεταξύ τους πράγματα ανώμια. Το έχουμε μεγάλη ανάγκη αυτό.
0: 60 δεύτερα για τον Διονύση Σαββόπουλο. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Περισσότερα στο μελωδία.gr και στο

0: Δεν είσαι ο Τωμά.
1: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
2: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
3: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
2: Και ποιος είσαι?
3: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
0: Η ιδέα της χρονιάς.
4: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Λυπούμαι γιατί άφησα να περάσει ένα πλατή ποτάμι μέσα από τα δάχτυλά μου, χωρίς να πιω ούτε μια στάλα. Τώρα βυθίζομαι στην πέτρα, ένα μικρό πεύκο στο κόκκινο χώμα. Δεν έχω άλλη συντροφιά. Ό,τι αγάπησα χάθηκε μαζί με τα σπίτια που ήταν καινούρια το περασμένο καλοκαίρι και γκρέμισαν με τον αγέρα του φθινοπόρου. Λυπούμαι γιατί άφησα να περάσει ένα πλατή ποτάμι. Γιώργος Σεφέρης.
7: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
8: Πίσω από το φως της μουσικής.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Η Αντιγόνη και αγωνία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι. Αγωνία με λαχτάρα να σε μοιράζομαι. Μοιράζεται κανείς τον άνθρωπό του και με τα παρελθόντα. Η αλήθεια είναι αυτή. Γι' αυτό η Αντιγόνη ρωτά σήμερα. Πρέπει να ξέρουμε τα πάντα για το παρελθόν του συντρόφου μας. Αυτή η επιθυμία για απόλυτη διαφάνεια μπορεί να μοιάζει με ειλικρίνεια, αλλά στην πραγματικότητα η εμπιστοσύνη για τον άλλον δεν χτίζεται με βάση εκείνα που έκανε χθες, αλλά με την ικανότητα που έχουμε να μοιραζόμαστε μεταξύ μας όσα συμβαίνουν στο σήμερα. Καλό είναι να έχουμε κάποιες γενικές πληροφορίες για τον άνθρωπο, τα βασικά στοιχεία που τον διαμόρφωσαν, ζητήματα που αφορούν εκείνον, την προστασία και των δύο, τη σεξουαλική μας υγεία. Αυτά είναι πολύ βασικά. Όμως οι υπερβολικές λεπτομέρειες, δηλαδή τι συνέβη πριν από μας, ερωτικές λεπτομέρειες, συγκρίσεις, το μόνο που έχουν σαν αποτέλεσμα είναι άγχος και ανασφάλεια.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Πρωινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Πρέπει να ξέρουμε τα πάντα για το παρελθόν του συντρόφου μας, λέει η Αντιγόνη. Και η αλήθεια είναι πως όλοι το έχουμε σκεφτεί, όλοι έχουμε περάσει από αυτή την αγωνία, από την αρρωστημένη οριακά περιέργεια που θέλει να μάθει όλες τις καταπληκτικές λεπτομέρειες για τους προηγούμενους και άλλες λεπτομέρειες, όλα αυτά χωρίς σκοπό. Τι λέτε στο konstantina@melodia.gr? Μπορείτε να στείλετε τη δική σας άποψη, αλλά και στο Viber, στο WhatsApp. Μπορούμε να συναντηθούμε και να μοιραστούμε την ιστορία της Αντιγόνης.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
5: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη με.
6: Ποια Μέρη? Α, γεια σου Μέρη.
5: Νόμιζα ότι θα με στείλεις τώρα πουθενά.
6: Όπως σε περιμένω, πώς θα σε στείλω?
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
8: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
9: Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
9: Καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
8: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
10: Αθανασία τη Νεφέλη Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη. Δεύτερο χρόνο στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Σύγχρονο Θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
11: Τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, γιατί η ειρήνη παραμένει τόσο δύσκολη? Ας μιλήσουμε για το Ισραήλ, του Ντάνιελ Σόκατς. Για πρώτη φορά στα ελληνικά, ένα από τα πιο νυφάλια βιβλία για ένα θέμα που διχάζει. Ας μιλήσουμε για το Ισραήλ, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
13: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σιριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
14: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
15: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλάμπρα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζή Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
16: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Κάθε Κυριακή στο θέατρο Αλάμπρα.
0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Ο Σωτήρης ρωτά, είναι χειρότερο να σε απατούν ή να μην σε θέλουν πια?
0: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
13: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-66-14-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
0: Νυχτερινές Ιστορίες.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Ακούμε μπροστά.
3: Παραπομπή. Σωκράτης Μάραμας. Στίχη μουσική Θανάση Παπακοσταντίνου. Από τα ψηφιακά 40 πετάρια του Θανάση Παπακοσταντίνου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Τι με κοιτάζεις, Αταλία, με έκπληξη, δεν ξέρω.
2: Κοίταξε να δεις, είσαι κομμάτι ενός καινούργιου κόσμου για
1: και
2: πάντα.
1: Σένα, ναι.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Όποια κι αν είσαι, τα χέρια μου ανοίγω.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Ανοίτες αγάπες.
0: Πάντα μελωδία.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Αντιγόνη, πρέπει να ξέρουμε τα πάντα για το παρελθόν του συντρόφου μας. Όχι, γράφει ο Κώστας. Όχι και τα πάντα, λέει η Σοφία. Γιατί όχι τα πάντα, ρωτά ο Βαγγέλης. Γιατί όχι τα πάντα? Γιατί αυτό νομίζω πως δημιουργεί άσκοπες συγκρίσεις. Οι λεπτομέρειες για τις παλιές σχέσεις πυροδοτούν τη φαντασία των ανθρώπων και τροφοδοτούν αυτό που οι ειδικοί λένε αναδρομική ζήλια. Ζηλεύεις κάποιον που δεν υπάρχει πια, που υπήρξε κάποτε, αλλά υπήρξε σε μια άλλη συνθήκη. Ήταν ένα τελείως άλλο love story εκείνο. Επίσης, κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε έναν πολύ προσωπικό χώρο και στις αναμνήσεις του. Πράγματα που ανήκουν αποκλειστικά στον ίδιο. Δεν γίνεται να τα μοιραζόμαστε όλα.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στο Μελωδία.
1: Η Αντιγόνη ρωτά αν πρέπει να ξέρουμε τα πάντα για το παρελθόν του συντρόφου μας. Και η Κατερίνα γράφει κάτι καταπληκτικό, αν μπορώ να το πω με δικά μου λόγια, γιατί το μήνυμά της είναι αρκετά μεγάλο. Αυτή η ανάγκη δημιουργείται όταν ο άλλος είναι ασαφής και δεν λέει πολλά πράγματα για τον εαυτό του και γενικά το παρόν μαζί του μοιάζει αβέβαιο. Τότε διψάς να μάθεις περισσότερα για να δεις αν λειτουργήσε έτσι και στην προηγούμενη σχέση. Ναι, αλήθεια είναι και αυτό, αλλά μια υγιή σχέση δεν βασίζεται στο παρόν και σε αυτό που δημιουργεί κανείς στο μαζί του σήμερα. Όχι σε όσα συνέβησαν πριν γνωριστούν δύο άνθρωποι. Τώρα, αν νιώθει κανείς την ανάγκη να ρωτά συνεχώς για το παρελθόν, ίσως είναι καλό να αναρωτηθεί και γιατί δημιουργείται αυτή η ανάγκη. Δηλαδή, η άλλη πλευρά αυτού που λέει η Κατερίνα.

0: Αγάπη παντού!
1: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βερσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
2: Αυτά συμβαίνουν τη νύχτα. Το πρωί συμβαίνουν άλλα. Γύρω στις 6 ξεκινάει η εκπομπή του Δημήτρη και της Ναταλίας, του Δημήτρη Βραχνού και της Ναταλίας Αργυράκη. Είναι το νέο μέλος στην παρέα του Μελωδία και έχει φέρει μαζί της και την κούπα της, γιατί έχει ξεκινήσει το παιχνίδι των ανταλλαγών της πρωινής μας ζώνης για καλό σκοπό. Από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 μπορείτε να τους ακούσετε και να τους ακολουθήσετε σε αυτό το παιχνίδι. Στο site ή στην εφαρμογή μας θα μάθετε πώς θα λάβετε μέρος, έτσι ώστε να ανταλλάξετε την

0: σου αν δεν κάνω μια ενδοσκόπηση βαθύτερα. Και όσο μπαίνεις πιο μέσα στον εαυτό σου, τόσο περισσότερο συναντάς όχι τον εαυτό σου, αλλά τους άλλους.
1: 60 δεύτερα για τον Διονύση Σαββόπουλο. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βασάμι. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
2: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
3: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
2: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
4: Τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, γιατί η ειρήνη παραμένει τόσο δύσκολη? Ας μιλήσουμε για το Ισραήλ, του Ντάνιελ Σόκατς. Για πρώτη φορά στα ελληνικά, ένα από τα πιο νυφάλια βιβλία για ένα θέμα που διχάζει. Ας μιλήσουμε για το Ισραήλ, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
6: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
5: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
6: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
5: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
6: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
5: Και η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Τσαλέμα της Ίκαλης, στον ανοιξιάτικο αγέρα το βάδισμά σου. Σε θέλω. Αν πλέξεις μακριά μου τα μαλλιά σου, δεν θα καρπίζουνε για με ποτέ τα στάχια. Ζωντανό τρεμάμενο χώμα, ψηλαφώντας πάνω από τις ρίζες, σε πλησιάζω. Όπου μ' αγγίξεις, ρηγώ. Έλα, σε καρτερά το αίμα μου, σαν θάμνος ήλιου. Θάμνος ήλιου, Ιάσον Ιωαννίδης.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Πρέπει να ξέρουμε τα πάντα για το παρελθόν του συντρόφου μας, αναρωτιέται η Αντιγόνη. Και είναι αρκετά εκείνα τα μηνύματα που λένε ναι και άλλα που απαντούν κατηγορηματικά όχι. Οι ερωτικές σχέσεις του παρελθόντος, λέει ένας ειδικός που έχει ψάξει το ζήτημα πάρα πολύ, δηλητηριάζουν καμιά φορά τη ζωή ενός ζευγαριού, γιατί αυτός ο τρίτος άνθρωπος που δεν υπάρχει πια έρχεται σαν φάντασμα ανάμεσα στους δύο και αποτελεί μια μόνιμη απειλή για τη σχέση, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί επειδή είναι άειλη. Από την άλλη, δεν είναι λίγες οι φορές, λέει ο Θάνος Ασκητής, που η αναφορά σε προηγούμενους συντρόφους γίνεται σε μια απέλπιδη προσπάθεια να ζηλέψει ο τωρινός σύντροφος και να διεκδικήσει περισσότερο τη συντροφικότητα στη σχέση του. Ωστόσο, η συντροφικότητα στις ερωτικές σχέσεις δεν προέρχεται από την αποκάλυψη λεπτομεριών της ερωτικής ζωής ενός ατόμου, αλλά από την εμπιστοσύνη που καλλιεργείται σταδιακά και βαθμιαία, μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα.

διαδρομός παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στο Μελωδία.
1: Η Αντιγόνη μας έδωσε απόψε μια ωραία αφορμή να αναρωτηθούμε αν τελικά είναι ανάγκη, είναι απαραίτητο να ξέρουμε τα πάντα για το παρελθόν του συντρόφου μας. Καταλήγουμε στο όχι και έπειτα αναζητούμε εκείνες τις μικρές ατέλειες που κάνουν τέλεια αυτή τη ζωή, που έχει μόνο ιδανικές και τέλειες στιγμές. Δεν υπάρχει τίποτε στην ολότητά του που να είναι συγκλονιστικά καλό. Μέσα από αυτές τις ατέλειες συναντιόμαστε, μέσα από αυτές τις αδυναμίες γινόμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, όπως λέγαμε τη Δευτέρα. Σε ευχαριστούμε, Αντιγόνη. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ευχές για καλή συνέχεια. Να προσέχετε τον εαυτό σας για να μπορείτε να προσέχετε εκείνους που αγαπάτε.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας. Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
4: Συγκινήθηκε πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
3: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη με.
4: Ποια Μέρη? Α, γεια σου, Μέρη!
3: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
4: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Νέκια. Μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια, μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής, ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026.
7: Τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν. Sold out και οι δύο μέρες.
8: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε.
7: Ραντεβού στη Τεχνόπολη στις 24 και 25 Οκτωβρίου.
8: Προσοχή, δεν θα διατίθενται εισιτήρια στην είσοδο.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026.
7: Bigger,
6: better, spookier. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ.
9: Ο Μπλε Κάδος και ο Μπλε Κόδωνα σας περιμένουν στο Λούνα Πάρκ ανακύκλωση συσκευασιών της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης. Ελάτε να παίξουμε και να μάθουμε πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις συσκευασίες μας.
10: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
11: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
10: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
0: Ακούμε μπροστά.
12: Ταξίδι για το Σάντα Φε. Η Ρωσαΐα Μπαμπιστόκας. Μουσική Σταύρος Ξαρχάκος, Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ. Στίχη Ρώσα Θεοτόκη.
13: Φιλιά και ξεβαμένα χίλια στο σώμα σου γλιστρά.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Και εσύ μπορεί να έχει νιώσει ότι έχει πει κάτι πολύ χαριτωμένο που μπορούσε όλο να σου απαντήσει και κάτι ακόμα και σου κάνει καρδούλα.
2: Αλλά νιστάζει τη γυναίκα του.
1: Όχι, μπορεί να είναι μεσημέρι. Α, αυτά κατάλαβε θα μου κάνει.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε.
3: Πάντα έντεχνα.
5: Να μ' αγαπά.
3: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία.
1: 60 δεύτερα για τον Διονύση Σαββόπουλο.
0: Ένας χρόνος χωρίς τον σπουδαίο δημιουργό.
1: Ακούμε αποσπάσματα από συνεντεύξεις του στον Μελωδία.
2: Ξέρετε, συνθέτης αυτό θα πει. Αυτός που συνθέτει ταιριάζει μεταξύ τους πράγματα ανώμια. Το έχουμε μεγάλη ανάγκη αυτό.
1: 60 δεύτερα για τον Διονύση Σαββόπουλο. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
4: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
3: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
4: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
3: Θέατρο Προσκήνιο από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
5: Η Μόβ Ομπρέλα. Η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας οικογένειας το τελευταίο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο του 1940. Μια ιστορία για την δύναμη των παιδιών να καταφέρουν ακόμα και αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο. Να πετάξουν ψηλά με μια Μόβ Ομπρέλα σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε. Σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρεντζάκη. Από 18 Οκτωβρίου στο θέατρο Πορεία. Προπόληση tickets. Services.gr.
6: Με μια Μόβ Ομπρέλα εμείς φτάσαμε στο φεγγάρι.
0: Στον Μελωδία μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας.
1: Για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Για όσα μας κάνουν ακόμη πιο δυνατούς.
0: Για όσα μοιραζόμαστε πιο εύκολα με άγνωστους φίλους. Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 6965-66-134992, στο Viber ή στο WhatsApp.
0: Και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Δίχως χιόνια χιονίζουμε, δίχως βροχές βροχιούμε, δίχως μαχαίρια σφάζουμε, όντα σε συλλογιούμε. Εγέρασαν τα πάθη μου, σαν του χελμού το χιόνι, που σου να λιώσει το παλιό, καινούριο το πλακώνει. Δημοτικό τραγούδι.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το Βάις των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: ακόμα κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά.
3: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
5: Το νου σου, μην ξεχαστεί, η Μέρη με.
6: Ποια Μέρη? Α, γεια σου, Μέρη.
5: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
6: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026.
8: Τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν. Sold out και οι δύο μέρες.
9: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε.
8: Ραντεβού στη Τεχνόπολη στις 24 και 25 Οκτωβρίου.
9: Προσοχή, δεν θα διατίθενται εισιτήρια στην είσοδο.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026.
8: Bigger,
7: better, spookier.
5: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
10: Ο Μπλε Κάδος και ο Μπλε Κόδωνας σας περιμένουν στο Λούνα Πάρκ ανακύκλωση συσκευασιών της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης. Ελάτε να παίξουμε και να μάθουμε πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις συσκευασίες μας.
0: Ακούμε μπροστά.
3: Πόσο ακόμη? Παύλος Παυλίδης. Στέχη μουσική.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπάω. Θες.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Στέλνεις ή φιλί, τη πατσούλα έμοτζ με φυλάκι ή με τα μάτια καρδιές. Τι λέω πρωί-πρωί κι εγώ.
2: Όχι.
1: Τι προτρέπω τον κόσμο να κάνει.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Ένα ποτήρι πάνω το παπιό.
4: Στα σου λιγάκι μη μιλάς.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μοναξιά μου όλα.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία. 60 δεύτερα για τον Διονύση Σαββόπουλο. Ένας χρόνος χωρίς τον σπουδαίο δημιουργό. Ακούμε αποσπάσματα από συνεντεύξεις του στον Μελωδία.
1: Ξέρετε, συνθέτης αυτό θα πει. Αυτός που συνθέτει ταιριάζει μεταξύ τους πράγματα ανώμια. Το έχουμε μεγάλη ανάγκη αυτό.
0: 60 δεύτερα για τον Διονύση Σαββόπουλο. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βασάμι. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App. Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
2: Η Κατερίνα, διαφορετικές πολιτικές ή κοινωνικές απόψεις. Αντέχει η σχέση.
0: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές ιστορίες.
2: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
0: Νυχτερινές ιστορίες.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Εσβήναν τα χρυσάνθεμα σαν πόθη στον κήπον όταν ήλθες. Εγελούσες γαλήνια σαν λευκό χαμολουλούδι. Αμίλητος στη μέσα μου μαυρίλα την έκανα γλυκύτα το τραγούδι. Και πάνω σου το λέγανε τα φύλλα. Όταν ήρθες, Κώστας Καριωτάκης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει στα αρνητική σειρά μου.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
8: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
4: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
8: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026.
10: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν. Δηλαδή sold out, ε! Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
9: Το Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
11: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.
10: Το είπα ή δεν το είπα? Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
9: Μη χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
10: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Ακούμε μπροστά.
2: Κατρακύλα. Νεφέλη Φασούλη, Ορέστης Ντάτος. Στίχη μουσική, Ορέστης Ντάτος.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Εμένα οι περισσότερες φίλες μου δεν ψάχνουν, ως γνωστόν.
2: Αλλά μία
1: είμαστε
2: φίλη...
1: νέες γυναίκες που δεν ψάχνουν στην παρέα μου.
2: Εννοείται. Καλά, στάντα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Αγάπη που γυναίκες δεν χωρίζουν όμως έτσι ζωή.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Σ' ακολουθώ.
0: Πάντα μελωδία.

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να

δύο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ρουλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία. 60 δεύτερα για τον Διονύση Σαββόπουλο. Ένας χρόνος χωρίς τον σπουδαίο δημιουργό. Ακούμε αποσπάσματα από συνεντεύξεις του στον Μελωδία.
1: Δεν μπορώ να γράψω αν δεν κάνω μια ενδοσκόπηση βαθύτερα. Και όσο μπαίνεις πιο μέσα στον εαυτό σου, τόσο περισσότερο συναντάς όχι τον εαυτό σου, αλλά τους άλλους.
0: 60 δεύτερα για τον Διονύση Σαββόπουλο. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Ο έρωτας για να ευδοκιμήσει θέλει μπροστά του δύο ανήσυχα μάτια και στο βάθος μια θάλασσα παγκόσμια, γεμάτη όνειρα και άγνωστο. Όλα περιμένουν. Πάνος Νίκου.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Έχω μπροστά μου συνεχώς.
3: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει στα αρνητική σειρά μου.
8: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
9: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
5: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
9: Τελευταία
5: πρωί...
9: στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
8: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
8: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026.
11: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν. Δηλαδή sold out, ε! Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
10: Το Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
11: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το είπα ή δεν το είπα? Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
10: Μη χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
11: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
5: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Ακούμε μπροστά.
3: Όλα τέλεια. Νατάσα Μποφίλιου. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καναμουρατίδη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Τι με κοιτάζεις, Αταλία, με έκπληξη, δεν ξέρω.
2: Γιατί ξέρεις, είσαι κομμάτι ενός καινούριου κόσμου για
1: και
2: μένα.
1: Σένα, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Όποια κι αν είσαι, τα χέρια μου ανοίγω.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Ανοίτες αγάπες.
0: Πάντα μελωδία.
3: Διαβάζω.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 60 δεύτερα για τον Διονύση Σαββόπουλο. Ένας χρόνος χωρίς τον σπουδαίο δημιουργό. Ακούμε αποσπάσματα από συνεντεύξεις του στον Μελωδία.
1: Ξέρετε, συνθέτης αυτό θα πει. Αυτός που συνθέτει ταιριάζει μεταξύ τους πράγματα ανώμια. Το έχουμε μεγάλη ανάγκη αυτό.
0: 60 δεύτερα για τον Διονύση Σαββόπουλο. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App. Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας. Νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Καθώς περνούν τα χρόνια, πληθαίνουν οι κριτές που σε καταδικάζουν. Καθώς περνούν τα χρόνια και κουβεντιάζεις με λιγότερες φωνές, βλέπεις τον ήλιο με άλλα μάτια. Κύχλη, Γιώργος Εφέρης.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει σε αρνητική σειρά μου.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
8: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
4: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
8: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026.
10: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν. Δηλαδή sold out, ε! Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
9: Το Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
10: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το είπα ή δεν το είπα? Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
9: Μη χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
10: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Ακούμε μπροστά.
2: Μην ακούς τι λέω. Σταύρος Ιώλας, Μαρίζα Ρίζου. Στίχη, Μαρίτα Λιμίση, Σταύρος Ιώλας. Μουσική, Σταύρος Ιώλας.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Υπομονή, αισιοδοξία, χαμόγελο.
2: Μερικές φορές με τρομάζεις μόλις.
1: Ναι, το πιστεύω όμως. Γεννήθηκα και φάντη.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
3: Να κοιμηθούμε αγκαλιά.
0: Πάντα μελωδία.